σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικράστοι και δεν ήμασταν

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από κοινά.

Γουστάρεις, σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
9: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιά. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τρίτη σήμερα.
1: Πίστη στο ραντεβού μας, ήρθαμε και σας λέμε την καλημέρα μας. Καλημέρα από το Γιάννη Βαβαλικούδη.
0: Από το Χάρη Κανταρίδη.
1: Και από όλους τους συντελεστές του Ράδιο Εύρος. Δηλαδή μας τους δύο, αργότερα θα έρθει και η Κατερίνα.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει. Άστο λίγο να...
1: Να αιωρείται στη φαντασία των ανθρώπων.
0: Εδώ έτσι, στον έκτο όροφο του Ραδιο Μεγάρου.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Καταφέραμε και φτάσαμε
1: εγκαίρως. Το υπόγειο δίπλα στο νεκροτομείο. Όπως τα νοσοκομεία. Λοιπόν, εδώ είμαστε όμως με πολλή διάθεση. Γιατί προχώρησε ήδη η εβδομάδα, πάει τη φάγαμε για αυτήν.
0: Σιγάρα,
1: είναι τρίτη, ρε Γιάννη, τι είναι, ώσπου να ξυπνήσει.
0: Δεν είναι και Πέμπτη.
1: Δύο φορές ώσπου να ξυπνήσει θα φτάσει Πέμπτη.
0: Δεν είναι και. Εντάξει. Λοιπόν, δεν γίναμε και η Ισλανδία να πει ότι έχουμε τετραήμερο.
1: Τετραήμερο, έτσι, πιο ωραία πράγματα.
0: Και επιτυχημένο τετραήμερο και λες. Τρίτη, εντάξει, τη φάγαμε τη μισή εβδομάδα. Έχουμε άλλες τρεις μέρες.
1: Αύριο θα τη φάμε. Ναι. Η εβδομάδα. Η μισή. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς, πιστοί στο ραντεβού μας λοιπόν από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, που θα έρθει και αυτή, από τις 7 μέχρι και τις 10 καθημερινά, παρέα με πάρα πολλούς αλλά κυρίως παρέα με εσάς και που μας βρίσκετε να πούμε, μην το ξεχάσουμε και αυτό, αφού πρώτα δώσουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας στους ανθρώπους που εργάζονται, στους ανθρώπους που οδηγούν, στους ανθρώπους που φυλάνε σύνορα, είτε πρόκειται για στρατό, είτε πρόκειται για τελωνία, για συνοριοφυλακή, για τους αστυνομικούς που βρίσκονται στο δρόμο, για τους οδηγούς φορτηγών, ταξί και ούτω καθεξής, μεταφορών. Λοιπόν, ο δρόμος είναι πάντα επικίνδυνος, ο δρόμος όμως δημιουργεί και τις καλύτερες προϋποθέσεις για να ακούει κανείς ραδιόφωνο. Οπότε, καλά είναι να ακούτε μόνο, μην πιαστείτε να μας στρέλνετε μηνύματα. Εμάς δεν μας πειράζει, αλλά υπάρχει περίπτωση να πειράξει εσάς. Λοιπόν, προχωράμε. 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. 95,3 για το νότιο τμήμα, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, της Σαμοθράκης αλλά και της υπόλοιπης Θράκης δυτικότερα. Φυσικά radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και πάλι διαδικτυακά από το Facebook του Radio Evros μια ζωντανή μετάδοση για να μας στέλνετε τα

0: Θα προχωρήσουμε λοιπόν, 19 Μαΐου σήμερα και έχει καλοκαιριάσει. Εντάξει, τώρα έχουμε έτσι ένα αναμονή κάποιες βροχούλες, αλλά να, ερχόμαστε με τα κοντομάνικα για δουλειά, δηλαδή τι άλλο θέλετε. Θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα στους 14,3. 11 βαθμούς έχει το σουφλί, 11 έχει και το διδυμότυχο, η οριστιάδα είναι στους 11,3 και στα δίκαια έχει 10,9. Εντάξει, μια χαρά είναι.
1: Ναι, 12 είχε χθες, τα δίκαια έχουν περισσότερο από χθες, 12 είχε χθες η οριστιάδα, αλλά τι έγινε, χθες περισσότερο ψύχρα, περισσότερο τόνιο χθες.
0: Ίσως είχε πολύ ωραία βραδιά όμως. Πολύ ωραία βραδιά. Λοιπόν, σήμερα αναμένεται μια βροχούλα στις 9, η οποία θα εξελιχθεί 9 το βράδυ, η οποία... τα μεσάνυχτα αναμένεται να εξελιχθεί σε καταιγίδα. Θα σταματήσει εκεί και μετά αύριο Τετάρτη ξανά στις 6 προβλέπεται καταιγίδα.
1: Τώρα πάλι αυτό... το απόγευμα εννοείς.
0: Ναι, δηλαδή αυτό... σήμερα θα έρθει μια καταιγίδα τα μεσάνυχτα και μετά αύριο στις 6 το απόγευμα.
1: Άρα όπως είπε και ο Χρυσός, όπως είπα, έχουμε μπει σε αυτό το mood που λέμε, το οποίο έχει να κάνει με, τα μεσημβρινές αστάθειες, με καταιγίδες, βροχούλες, οτιδήποτε.
0: Την Παρασκευή προβλέπεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, βροχή όλη τη μέρα.
1: Η βροχή όλη τη μέρα δεν μας πειράζει. Το κακό είναι με τις καταιγίδες, το χαλάζει. Δηλαδή ναι. ότι μπορούν να υπάρξουν περιοχές που θα πληγούν.
0: Δεν έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες νομίζω.
1: Πάνω τι παίζει εδώ κάτω.
0: Ναι, πάνω δεν ξέρω. Πρέπει να ανεβώ λίγο στην ταράτσα.
1: Από τον έκτο.
0: Έτσι λοιπόν έχει να κάνει με τη θερμοκρασία. Τώρα να μας πει ο Χάρης και ποιοι γιορτάζουν.
1: Σήμερα είναι το Αγίου Πατρικίου, ο Ιερομάρτυρος, και το Αγίου Θεογνώστου και Θεοκτίστου, ο Ιερομαρτύρων, και το Αγίου Μενάνδρου. Γιορτάζουν λοιπόν τα ονόματα Πατρίκιος, Πάτρικ, Πατρίκος, Πατρίκης, Πατρίτσιος, Πατρίτσια, Πατρικία, Πατρίκα, Πατρίτσια, Πατρίτσα, Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνώσιος, Θεογνωσία, Θεόκτιστος και ο Μέανδρος. Όλοι αυτοί, λοιπόν, να τους ευχηθούμε τα χρόνια πολλά και να μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μάλιστα, ετοιμάζεται και μια εκδήλωση από το Σύλλογο Ποντίων εδώ στην πόλη.
0: Ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας.
0: Ναι.
1: Άλλη μια ζόρικη ασθένεια που λέμε. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 11. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 31, ένα λεπτό μετά τις 8.30. Και η μπάλα στο Γιάννη.
0: Λοιπόν, παίρνω την πάσα από το Χάρη για να σας πω ότι σαν σήμερα, το 1822, έχουμε μια αμφίροπη ναυμαχία που διεξάγεται ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία του Μιαούλ, του Τσαμαδού και του Σαχτούρη και άλλων. Το 1919, σαν σήμερα, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Εξού και η μέρα μνήμης. Το 1962 έχουμε το περίφημο happy birthday του γιου της Marilyn Monroe στον πρόεδρο τον Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του.
1: Το 1900... Δεν πέτυχε καθόλου.
0: Δεν πέτυχε, όχι, όχι. Η ευχή δεν έπιασε.
1: Το επόμενο χρόνο το σκότωσε.
0: Όχι, βασικά, πρόσεξε να δεις. Δεν είναι...
1: Να ζήσεις πολλά χρόνια. Χαρούμενα γενέθλια, λέει.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, το 1971... Η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, στο πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για τη μεθεπόμενη στο ίδιο γήπεδο που θα βρει νικητρία την Τσέλσι με 2-1. Τώρα, το 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας, Νικόλαος Μακαρέζος, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδοπούλου. Του λέει, αν τολμήσεις παλιοκομμουνιστή και πατήσεις στη χώρα μου, θα σε καθαρίσω.
1: Μας κήρυξαν οι Έλληνες στον πόλεμο. Πόσοι είναι, λέει, 8,5 εκατομμύρια. Σε ποιο ξενοδοχείο μένουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 1978 ηχογραφείται αυτό το τραγούδι. Άντε.

0: Και πρόσεξε τώρα, αυτό είναι μια επένδυση από τις πολύ λίγες. Η ηχογράφηση κόστησε στους Dire Straits $120. Πόσα έχουν βγάλει άραγε?
1: Αυτά, ποιος ξέρει, γιατί γράφει κάτι, εις πράξεις?
0: Όχι, όχι. Αλλά θέλω να πω σε πνευματικά δικαιώματα, σε συναυλίες. Είναι το πρώτο single των Dire Straits. Και όπως είπαμε, το ηχογραφήσανε με 120 μόλις δολάρια. 1978.
1: Είναι σαν να έπαιρνες, ας πούμε, το 95, ξέρω εγώ, το 2000, με 120 δολάρια, πες το, κρυπτονομίσματα.
0: Ναι, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Το 2012 η Chelsea νικάει με πέναλτι 4-3 την Bayern Μονάχου και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της.
1: Από τότε η Chelsea αποφάσισε να παίζει μόνο μέρες 19 Μαΐου.
0: Ναι, ναι. Από γεννήσεις, το 1824, σαν σήμερα γεννιέται ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, Έλληνας πολιτικός και πλιστάκης πρωθυπουργός. Το 1938, σαν σήμερα είχε γεννηθεί η Μαρινέλα, η Κυριακή Παπαδοπούλου κατά κόσμον, τραγουδίστρια από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έφυγε από τη ζωή προσφάτως στις 28 Μαρτίου. Ο Πιτ Τάουσεντ, Άγγλος ρόκερ από τα ιδρυτικά μέλη των Who, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945. 1825 πεθαίνει ο Κλοντ Ανρί Ντεσεμέν Σιμών, Γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής, θεωρητικός, η φιλοσοφία και η πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα και κυρίως του μαρξισμού, του θετικισμού και της επιστήμης της κοινωνιολογίας. Το 1898 πεθαίνει ο William Gladstone, γνωστότερος στους Έλληνες ως Gladstone, Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας, προς τιμή του οποίου μία οδός στο κέντρο της Αθήνας φέρνει το όνομά του, η οδός Γλάδστονος. Απέστω.
1: Καθαρά ελληνικό. Ελληνική προφορά. Θα μπορούσε να είναι στη Σερβία η οδός.
0: 1935 πεθαίνει ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος και ως ο Λόρενς της Αραβίας, ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών. Α, και εδώ πέρα ο Δημήτρης λέει, σαν σήμερα το 22 ο Γιάννης Βαβαλικούδης είπε την ατάκα: οι τιμές των καυσίμων έχουν φτάσει στο Θεό και κάποιοι αναγκάζονται να στραφούν στον Αλλάχ.
1: Α, μάλιστα.
0: Τότε λέγαμε,
1: τέτοιο αρχείο, ε.
0: Λέγαμε τότε ότι ήταν ακριβά τα καύσιμα.
1: Πιο ακριβά ήταν.
0: Πιο ακριβά ήταν το 22.
1: Ακόμα δεν φτάσαμε εκεί.
0: Θα τα καταφέρουμε.
1: Ναι, λίγη προσπάθεια ακόμα. Λίγες βόμβες ακόμα.
0: Καλημέρα Ξανθίπη, Ελένη, Δέσποινα και Θεοπούλα. Καλή Τρίτη να έχουμε. Πάμε να δούμε την αθλητική επικαιρότητα όπως καταγράφεται από τον ειδικό τύπο, τον αθλητικό.
1: Πάμε λοιπόν στη Live Sport, η οποία εξακολουθεί να δίνει τη special illustration αφίσα διπλής όψης για την πρωταθλήτρια της ΑΕΚ. Τη βάζετε στο τζάμι αυτή, προσοχή, γιατί είναι διπλής όψης. Αν τη βάλετε στο τοίχο, τζάμπα πάει μια όψη. Λοιπόν, στα αστέρια πάμε, γράφει η οικογένεια της ΑΕΚ, γιόρτασε, απόλαυσε την κατάκτηση του τίτλου και σχεδιάζει την ομάδα με τις μεταγραφικές προσθήκες για να προκριθεί στη link phase του Champions League. Το πάρτι της All-Win Arena συνεχίστηκε σε Αργυρό, Ζώζεφιν και με Μάριο Ηλιόπουλο και παίχτες να πρωταγωνιστούν στο πρωί, ελπίζω να μην τραγουδήσει ο Ηλιόπουλος. Ο οργανωτής εξέδρας ο Μάρκο Νίκολιτς, πώς μεταφράζονται οι 3-4 μεταγραφές που προανήγγειλε ο coach, το συγκλονιστικό μήνυμα του Λάζαρου Ρότα. Και πιο κάτω φαβορεί ο Νέστρουπ.
0: Ο Νέστρουπ.
1: Νέστρουπ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, είναι πως λέμε, Νέσκαφέ, Νέστρουπ. Ο 38χρονος Δανός προπονητής που οδήγησε στην Κοπενχάγη στους 16 του Champions και του Conference League.
0: Ας το ξέρω, θα τον πάρουν δανεικό.
1: Τον προπονητή. Παίρνει κεφάλι για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ήταν φοβερός. Έπαιρνε κεφάλια. Εξαιρετική δουλειά για 3,5 χρόνια. Απολύθηκε φέτος. Εφού έτσι λέει, απολύθηκε φέτος. Πληρώνοντας την κακή σεζόν της πρώην ομάδας του Κάρολο Ζέκα. Ο Κάρολος φταίει. Ο Κάρολος που σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Τελειώνει άμεσα ο Μπενίτεθ. Στις 16 Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία. Φεύγουν άμεσα Τζούρισιτς, Κότσιρας, Λαφόν, Σάντσες, Σισόκο. Ερνάντες, διαπραγμάτευση με Βιλένα. Μπορεί και να μείνει. Πάμε από την αριστερή στήλη που λέει σχέδιο κορυφής, έχοντας τον Μαρινάκη και τον Μέντι. Τι λένε εντός της εβδομάδας Μαρινάκης με τη Λίμπαρ για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Οι θέσεις για ενίσχυση και ο Μίγια. Καμπανάκι, καμπάνα, 400.000 ευρώ, βαρύ πρόστιμο σε παίκτες και επιτελείο του ΠΑΟΚ. Λουτσέσκου, ζω τους πιο δύσκολους μήνες της ζωής μου.
0: Συγγνώμη, ο Λουτσέσκου γιατί να μην φάει πρόστιμο?
1: Δεν ξέρω.
0: Στο απειρόβλητο.
1: Δεν ξέρω. Μην πενθεί τώρα. Λοιπόν, για να του δώσουμε και άλλο λόγο να πενθεί. Παραμένει ο Γρηγορίου, τυπικό θεωρείται το θέμα στον Άρη. Η χαρτογράφηση του ρόστερ και οι αποφάσεις για αυτούς που μένουν. Αναβολή για Λανουά. Φρένο στις συζητήσεις για ανανέωση συμβολέου του Γάλλου αρχιδιαιτητή τον Ιούνιο η απόφαση. Και τέλος ο Ερνάντες στο Μήλωνα. Είναι ο Σμυρνιώτας, συμφώνησε με τον 36χρονο Κούβανο Διαγώνιο που έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Βόλι ήταν αυτό. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα.
0: Superstar του Βόλι ο Ερνάντες. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Sport Day και τι γράφει τέρμα πάνω. Έχει. Τι έχει εδώ? Νες Τρουπ στη λίστα, λέει. Ο πρώην προπονητής της Κοπενχάγης αποτελεί εισήγηση του Ζέκα και το όνομά του παίζει δυνατά. Ο 38χρονος τεχνικός έχει κατακτήσει δύο double με τους Δανούς, αλλά φέτος δεν τα πήγε καλά και γι' αυτό έφυγε. Δεν τον απέλησε.
1: Ναι, καλά. Να.
0: Λοιπόν.
1: Είπε, δε, αφού δεν τα πάμε καλά, σφίγγει.
0: Έργα και ημέρες Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Ένα άλλο θέμα εδώ που καταπιάνεται η Sport Day στο σημερινό της φύλλο. Και πάμε τώρα πιο κάτω στο κύριο, στους κύριους τίτλους μάλλον της εφημερίδας σήμερα. Υπόσχεση γράφει από αριστερά. Έχει τον Τζικίνιο και το Ροντινέι να χαιρετούν στρατιωτικά και λέει με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ροντινέι και Τζικίνιο διαβεβαιώνουν τον κόσμο ότι ο Ολυμπιακός θα επανέλθει ιδρυμύτερο στην κορυφή. Μάλλον χαιρετάνε τον στρατηγό με τη Λίμπαρ.
1: Ναι.
0: Το ευχαριστώ του Τζολάκη στους φιλάθλους και θέμα Μίγια ανακοίνησε η Μάρτσα. Μάρκα. Λοιπόν, από δίπλα έχει τον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος.
1: Όταν τελειώσει το ποδόσφαιρο θα ασχοληθεί με την πολιτική.
0: Βρίσκοντας μια πολύ καλή αφορμή να συγκεντρώσει την προσοχή του κόσμου, έκανε πολύ σημαντικές δηλώσεις, πολύ χρήσιμες δηλώσεις. Τι γράφει εδώ η εφημερίδα? Τεράστιος πρωταθλητής με τα όλα του ο Λάζαρος Ρότα, που έχει συγκλονίσει με τη σπάνια ευαισθησία του και το μήνυμα του για το διπλό σάλτο μορτάλε στην Ηλιούπολη. Άκου τώρα τι όρο χρησιμοποίησαν.
1: Τι ακριβώς είπε?
0: Αναφέρθηκε στα δύο κορίτσια που αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Και δες τώρα αυτοί με
1: τι το κάνανε τσίρκο.
0: Ναι. Υπόκληση και από τον ΨΑΠ στον διεθνή μπακ της ΑΕΚ για την αναφορά του στο περιθώριο της Φιέστας στις αυτοκτονίες των δύο 17χρονων κοριτσιών. Πιο κάτω. ΠΑΟΚ. Πρόστιμο και καψόνι. Έτσι γράφει το καψόνι με ωμέγα.
1: Μέχρι τώρα πόσο μεγάλο είναι.
0: Πέρα από τη χρηματική ποινή, οι παίκτες υποχρεώθηκαν από την ΠΑΕ να αναβάλουν για μερικά 24 ώρα τις διακοπές τους. Φήμες για Καρσέδο ως αντιλουτσέσκου. Μάστε. Άρης. Απομένει το Βουλοκαίρι. Εντός των ημερών το ραντεβού του Καρυπίδη με τον Γρηγορίου που θα σφραγίσει την ανανέωση της συνεργασίας τους. Σούπερ Λιγκένα. Συνεχίζουμε. ΑΕΛ μήνυση σε οπαδούς. Ωραία πράγματα. Και Βόλος περίεργη συμπεριφορά γράφει. Χωρίς να λέει κάποιο
1: πράγμα.
0: Ναι. Θα πει κανείς τι πιο σύνηθες. Μπάσκετ, Ολυμπιακός καλύτερη από την Φενέρ. Συνέντευξη στη Sport Day του Μόντε Μόρις, που μιλάει για το Final Four της Ευρωλίγκας και όχι μόνο. Και διεθνή Μπάρτσα, καλή Σπανούλη. Μάλιστα, δεν θα μείνει καιρό άνεργος λοιπόν ο Μπίλης ο Σπανούλης.
1: Εδώ Μπάρτσα, εδώ Μπάρτσα, Σπανούλη τσακούει. Πάμε στο φως το σπορ, το οποίο γράφει αυτοκρατορία. Σαρωτικός για άλλη μια χρονιά Ολυμπιακός στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης, κατακτώντας τον 67ο τίτλο στη γενική βαθμολογία και τον 61ο στους άνδρες με συνολικά 48 μετάλλια. Χρυσή στην χθεσινή τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, ο Στέργιος Μάριος Μπίλας, η Ελένη Κοντογιώργου, ο Βαγγέλης Ντούμας και ο Κωνσταντίνος Χουρδάκης. Πρωταθλητές στις γυναίκες, ο ΑΟ Φαλήρου. Σακίλ Μακίσικ. Δεν θα αντέξω να μην το πάρουμε. Ο αγαπημένος Αμερικανός των φίλων του Ολυμπιακού μίλησε στο φως εν ώψη του μεγάλου ραντεβού της Αθήνας. Στα 36 του ξέρει ότι ίσως να μην έχει άλλη ευκαιρία για να σηκώσει το τρόπαιο και εύχεται η πέμπτη του προσπάθεια να είναι τυχερή. Α, το κάνει τόσες φορές, το έχασε. Όλοι στην ομάδα είμαστε αποφασισμένοι, κάθε ένας από εμάς το πιστεύει, ξέρουμε καλά τη Φενέρμπαχτσέ, είναι και αυτή πολύ δυνατή, δεν τους φοβόμαστε όμως. Το φετινό μας ρόστερ είναι απίστευτο, ο ένας παίζει για τον άλλον. Δεν σκέφτομαι ακόμα να σταματήσω, θα ήθελα να συνεχίσω στον Ολυμπιακό, η καρδιά μου είναι ερυθρόλευκη, δεν μπορώ να με φανταστώ αλλού. Από το Ισραήλ φέρνουν ως φαβορή τον Ολυμπιακό και τον Αζουόλας του Μπέλης, τον παίκτη αποκάλυψη της φετινής Ζαλγκύρης. Από δίπλα, ποδόσφαιρο και ιδανικός ο Μίγια, οι Ισπανοί αναφέρουν το όνομα του 31χρονου Χαφ, τέτοιο παίκτη ψάχνει ο Ολυμπιακός για να δυναμώσει το κέντρο του. Ενίσχυση σχεδόν σε όλες τις γραμμές, οπωσδήποτε δεξί μπακ, χαφ, εξτρέμ και στόπερ. Διαθέσιμο στην αγορά ο Ζωζέ Σα, οι φήμες για Χουτεσιώτη, αχ, λέω και εγώ, τρίτος, ποιος σιώπης, Χουτεσιώτης λοιπόν, τρίτος γκολκίπερ και τα 30 εκατομμύρια για Τζολάκη, το φορ Μπενταγέμπ της Τρουά βάζουν στο τραπέζι Μαροκινή, αγκάθι το διαβατήριό του. Σύσκεψη στο Ρέντι, πρώτη κουβέντα με τη Λίμπαρκο Βάσεβιτς για το μεταγραφικό σχεδιασμό, τι συμβαίνει με τους δανεικούς. Παραμονή Καρθία, ψηφίζει ο Μεντιλίμπαρ, αλλά τον θέλουν πίσω οι ισπανικές ομάδες. Τι ισχύει για Βαγιανίδη. Επιστροφή Ντόι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε ξανά στην εθνική τον στόπερ της Ρίο Άβε για το φιλικό στη Σουηδία και αύριο και αυτό της Κρήτης με αντίπαλο που αναζητείται στη θέση της Ιταλίας. Γιορτή και πλάνο το ολονύχτιο Γκλέντι με πρωταγωνιστή τον Μάριο Ηλιόπουλο και αποκαλύψεις για τον Μάρκο Νίκολιτς, το μεταγραφικό σχέδιο και οι θέσεις και που θα αποκαλυφθούν και η τακτική ριμπάλτα. Λοιπόν, σκέφτομαι ότι αυτοί οι δυο μπορούσαν να έχουν τίτλο M&M.
0: Ναι, ναι.
1: Μάρκο μπορούσε. Και Μάριο, έτσι. Ναι. Όπως είναι στη φωτογραφία. Αφήνει βαριά κληρονομιά ο Ρομπέρ Λεβαντόφσκι, αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα ως ένας από τους πιο εμβληματικούς center forward στην ιστορία των Καταλανών. Και τέλος, τρίτη εθνική στην κόψη του ξηραφιού, Πύργος Ζάκυνθος και Άρης Πετρούπολης είναι στην αναμονή για τη δικαστική απόφαση που θα κρίνει ποιες από τις δύο ομάδες που θα ανέβουν στη Β' Εθνική, ποιες θα είναι οι δύο ομάδες που θα ανέβουν στη Β' Εθνική. Το φως παρουσιάζει όλα τα σενάρια και την τελική βαθμολογική κατάταξη των εμπλεκόμενων.
0: Πάμε τότε στον κόκκινο πρωταθλητή. Είναι η επόμενη εφημερίδα. Γράφει, ιστορία, γράφει ιστορία ο Ρόντι. Χτυπάει στα ίσια, φτασμένος εξτρέμ, και δικαιώνει τον Μέντι. Και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Ποια ονόματα παίζουν για τον θρύλο. Ραγδαίες αλλαγές. Δεδομένη απόφαση στον Ολυμπιακό για δραστικές αλλαγές στο ρόστερ, με μεγάλη ενίσχυση σε όλες τις γραμμές εν ώψη της νέας σεζόν και καταπέκτηση αρκετές αποχωρήσεις. Έτσι πάει αυτό. Έχει εδώ και τη φωτογραφία του Βαγγέλη Μαρινάκη. Δήλωση απολειών, γυρίζει ο Γιάρεμτσουκ στο λιμάνι. Μάλιστα. Συγκινεί ο Γιαζίτσι, με κάλατε να νιώσω μέλος της οικογένειας, θα επιστρέψω καλύτερος από ποτέ. Ο κύριος πρόεδρος, εδώ συντάκτης της εφημερίδας, γράφει: «Η στέρηση γεννάει φαντάσματα, προφήτες, σωτήρες και ποταμούς από παρεστήσεις». Μέντιλιμπαρ.
1: Τι έπαιρνε αυτός άραγε.
0: Λοιπόν, Μέντιλιμπαρ, πηγή της ΠΑΕ. Ποιος λέει ότι θα φύγει? Στην Αθήνα όμως είναι ο μάνατζερ του Μέντιλιμπαρ. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
1: Καλά, όλες αυτές οι φήμες είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πάρουμε ξανά αυτό που μας ανήκει. Με ένα στόμα, οι Ερυθρόλευκοι έκαναν τον απολογισμό της σεζόν με μπόλικη δόση αυτοκριτικής. Αύριο στο Καραϊσκάκι οι ανακοινώσεις για τα διαρκείας. Και πάμε τώρα λίγο στο μπάσκετ. Κώστας Παπανικολάου: «Θέλω την κούπα σαν τρελός. Ο αρχηγός του θρύλου την ονειρεύεται όλη τη χρονιά. Πηγαίνω και 15ος παίκτης αντί αρχηγός για να τη σηκώσουμε».
1: Σκέφτομαι, ο Παπανικολάου δεν έχει πάρει ποτέ.
0: Έχει πάρει.
1: Πήρε.
0: Ναι.
1: Ήτανε την τελευταία φορά.
0: Ήτανε τότε με Πρίντεζη.
1: Ήταν ο Παπανικολάου.
0: Ναι, γιατί...
1: Αυτό πότε ήταν, το 12 πόσο?
0: Ξέρω, 12.
1: 12.
0: Ναι. Απόβαση στο ΆΚΑ, πάνω από 8.000 φίλοι του θρύλου. Και ο Γκουρού λέει: «Η εσωτερική αντίπαλη του Ολυμπιακού».
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε για την ώρα των σπορ. Ακόμα θα πανηγυρίζει. Μάριος Ηλιόπουλος: «Έτσι επέλεξα τον Νίκολιτς. Θα βγάλει βιβλίο». Άλλο επίπεδο με τη σφραγίδα Νίκολιτς, ο φοβερός και τρομερός Κοϊτά. Στο κέντρο του πρωτοσέλιδο: «Έτσι γλεντάνε οι πρωταθλητές, τα έσπασαν στα μπουζούκια, Ηλιόπουλος, Νίκολιτς και παίχτες μέχρι πρωίας. Πλούσιο φωτορεπορτάζ και παρασκήνιο. Βόλεϊ γυναικών, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την εκπληκτική ταλαντούχα κεντρική Έρικα Γράβαρη. Και χάντμπολ γυναικών, με πάθος και πίστη για το 2-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ στις 6 στη Θεσσαλονίκη».
0: Πήρε αυτό το back-to-back, 12-13.
1: Να. Ναι, τα δύο. Ναι. Ήταν τότε ακόμα.
0: Ναι.
1: 36 είναι τώρα, 35 είναι. Ναι, άρα ήταν 22χρονο.
0: 35, ναι.
1: Μάλιστα, έπαιζε σίγουρα. Λοιπόν, πάμε στο Sport Time.
0: Πάμε.
1: Γιατί γενοκτονία έχει.
0: Λοιπόν, η Sport Time, όπως είπε και ο Χάρης, έχει την γενοκτονία των Ποντίων. 19 Μαΐου 1919, 107 χρόνια. Και έχει εδώ ένα πείμα ποντιακό. Δεν θα σας το απαγγείλω. Πάμε να δούμε. Έχει μέτρο σπορ σήμερα, έχει. Πάμε να δούμε τι γράφει μέτρο σπορ.
1: Ναι, έχει μέτρο σπορ. Απλά μας βγαίνει κάτι ενδιάμεσο. Πάνω-πάνω. Παρουσιάστηκε επίσημα ο Νάσος Μπαζίνας. «Είναι τιμή μου που μου επέλεξε ο Τρικέρι. Το όραμα του ΠΑΟΚ με έφερε εδώ. Ήταν μια εύκολη απόφαση. Καλός παίχτης, έπαιζε στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, νομίζω, συγκεκριμένος. Μέτρος, η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ αρχίζει με δύο αυτονόητα ερωτήματα. Θέλει ο Ιβάν? Μπορεί ο Ιβάν?» Δεν ξέρουμε. Σίγουρα είναι προβλήματα της εφημερίδας, μάλλον, γιατί δεν διάκειται και πολύ φιλικά απέναντι στο πρόσωπο του Ιβάν. Τις απαντήσεις οφείλει να τις δώσει ο ίδιος, με ειλικρίνεια πρώτα στον εαυτό του και ύστερα στους φίλους του ΠΑΟΚ. Αν είναι ναι, οφείλει αμέσως μετά να βάλει τέλος στα σόβαρα επικοινωνιακά παιχνίδια, να εγκαταλείψει την εξαφάνιση και να προχωρήσει σε έργα. Τον περιμένουν εδώ και τώρα. Ο μεγάλος αγωνιστικά ΠΑΟΚ, που θα κατακτήσει και άλλους τίτλους και θα παίξει επιτέλους το Champions League με μεταγραφές πολλών και ποιοτικών παικτών. Η επιλογή του σπουδαίου προπονητή Αμφίγιο Λουτσέσκου και η στιβαρή οργάνωση της ΠΑΕ και η ενίσχυσή της με αξιόλογα στελέχη. Επίσης η νέα Τούμπα και το προπονητικό κέντρο. Όλα αυτά περιμένουν το Σαββίδι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμάς μας περιμένει το διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάνε να περιμένουν αυτή το Σαββίδι. Εδώ πέρα έχουμε άλλες προτεραιότητες.
1: Να πάμε σε αυτές.
0: Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30. Αφού πρώτα καλημερίσουμε Σταυρούλα και Ιωάννα. Καλημέρα και στις δύο.
1: Καλημέρα.
0: Φύγαμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Πάτε και τη Ματουμπάλα.
0: Τη Ματουμπάλα. Τώρα θα αρκεστούμε στη Μισηρλού. Εδώ είμαστε λοιπόν στην πρωινή περιπολία μας. Καλημέρα. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Είναι η πρωινή περιπολία. Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Μας ακούτε στους 97 και 1 στα FM στο βόρειο τμήμα του Εύρου. 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Μέχρι τις 10 είμαστε εμείς μαζί. Μετά αναλαμβάνει ο Νίκος ο Πατούνας. 6 ώρες ζωντανό ενημερωτικό πρόγραμμα μόνο στο ραδιόευρος, σε άλλο ραδιόφωνο. Μη σας πω και στην περιφέρειά μας. Τώρα από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στην παρέα μας έχουμε το Μάτσα Μπούκα. Είναι στην πλατεία.
1: Θα πεινάσετε το μεσημέρι.
0: Να πεινάσετε που θα πεινάσετε, τουλάχιστον φάτε καλά. Και εκεί θα φάτε καλά σίγουρα στο Μάτσα Μπούκα.
1: Μπορείτε να παραγγείλετε κιόλας.
0: Ναι, ναι, στο
1: 2552021245.
0: Μαζί μας επίσης το Παντρόν, για πιο νωρίς, από νωρίς δηλαδή μέχρι αργά το βράδυ, για ποτά, κοκτέιλς, για συνοδευτικά πιάτα, αλλά και τα πιο δυνατά events. Επίσης στο κέντρο της πόλης, πιο κέντρο δεν γίνεται, αυτά τα δύο, Μασαμπούκα και Παντρόν. Τώρα να πάμε λίγο έτσι περιφερειακά, να πιάσουμε το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153.
1: Κλωνοποιήθηκε.
0: Κλωνοποιήθηκε και πήγε και στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21, απέναντι από τη Σχολή Ψυχολογίας. Για να το λέμε πια σωστά.
1: Πιο εύκολα.
0: Και από την είσοδο του Αμφιθεάτρου.
1: Κάσα Πιάνου Βανές, ναι. Από το 1924, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και βέβαια Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού, Διαμάντη, Γωνία και παράλληλα συνεργείο αυτοκινήτων. Πάρτε και τις πληροφορίες σας, τα ραντεβού σας, το 2552028525.
0: Πάμε να δούμε τι γράφουν οι πολιτικές εφημερίδες.
1: Σήμερα είμαστε όλοι πόντι. Γράφει η Δημοκρατία, πάνω-πάνω. Πατριωτικό χράσμα.
0: Τα ανέκδοτα με τους πόντιους έχουν κοπεί όμως. Χρόνια έχω να ακούσω ανέκδοτο με πόντι.
1: Έφυγαν από τη ζωή κανένα δύο-τρεις που τα διακινούσαν.
0: Ποιοι, ο Βαμβακίδης,
1: ο Βαμβακίδης, ο Χάρη Κλίν.
0: Ο Βαμβακίδης ζει, ο Χάρη Κλίν.
1: Ζει, αλλά είναι τραβηγμένος τέλος πάντων από τα φώτα της δημοσιότητας. Ήταν κάποιοι έτσι που ο Βουτσάς έπαιζε και σε ταινίες με τους πόντιους και τέτοια.
0: Ναι.
1: Ήταν άνθρωποι δηλαδή που διέσπεραν αυτά τα ανέκδοτα.
0: Ο Φλωρινιώτης.
1: Οπότε, αυτός ήταν και από μόνος του ο κύριος Γιάννης λίγο.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι έκανε και ποντιακούς δίσκους, ναι, και θέατρα και τέτοια.
1: Θυμάμαι εδώ που τα λέγαμε όταν, ναι, είχε έρθει, πήραμε τη συνέντευξη. Λοιπόν, πατριωτικό χρέος όλων των Ελλήνων είναι η συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνονται σήμερα για τη γενοκτονία, λέει η εφημερίδα. Δικαίωση των κατοίκων πιο κάτω, ακύρωση σιδηροδρομικού έργου. Είχαν γίνει πάρα πολλά, βλέπετε. 193 εκατομμυρίων ευρώ από το ηλεκτρικό συνέδριο λόγω ξυλόλιου. Στον Πάγο η σύνδεση Νέας Καρβάλης με το Ξώτε στην Καβάλα λόγω αυξημένου κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων.
0: Όπα.
1: Τι εννοούμε. Από πού προκύπτει ο κίνδυνος ο αυξημένος. Έγινε άσχημα το έργο. Δεν έγινε το έργο.
0: Λόγω ξυλόλιου.
1: Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Μπα, ειρωνικό πρέπει να είναι το ξυλόλιο.
0: Να σου πω, όχι, θα σου πω ότι φαντάζομαι ότι εκεί πέρα τώρα ανάμεσα σε Καβάλα και. Μάλλον στην είσοδο, στις παρυφές της Καβάλας είναι η βιομηχανία
1: λιπασμάτων.
0: Που έχει έτσι.
1: Γιατί κοντά θα περνάει.
0: Από εκεί δεν θα περνάει, πού θα περνάει. Ναι. Βάλε και τα δηληστήρια. Δεν λέω, λέω εγώ τώρα. Μπορεί και να κάνω λάθος.
1: Όλα είναι πιθανά, τι να πω. Πιο κάτω, κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους των συντάξεων χειρίας. Το ανώτατο δικαστήριο ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καρμανιόλα, ανοίγοντας τον δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 16 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Οχ, καημένη. Λοιπόν, γιατί ναι, δεν είναι ότι χάνεις τον άνθρωπό σου που είσαι τόσα χρόνια μαζί. Εντάξει, λες, παίρνω κάτι να μου απαλύνει τον πόνο, με βοηθήσει να επιβιώνω και μετά σου τα ζητάνε και πίσω. Φαντάζομαι και αν το καθαταζητήσουν. Γιατί απομακρύνουν τους Πάτριωτα από Κάρπαθο και Δημότυχο? Μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη? Αναρωτιέται η εφημερίδα.
0: Ποιο, το 666?
1: Ναι, ξέρω εγώ ποιο είναι. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η εσπευσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Το τριψήφιο είναι αυτή η γραμμή που έχουν με τον Τούρκο πρόεδρο. Έκτακτης ανάγκης. Κενά ασφαλείας. Πώς συνδέονται τα ηλεκτρικά πατίνια με Uber, Google και τον πρέσβη Πάιατ? Τώρα εξηγούνται το καθεστώς ανομίας που επικρατεί, αλλά και τα αλληλομαχαιρώματα των υπουργών. Και έχει εδώ τρεις με πατίνι. Ράπισμα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας διατάσσει την ΕΕΠ να στείλει τον φάκελο Κουκάκη. Απόφαση κόντρα στους χειρισμούς Τζαβέλα. Ελλιπές πλαίσιο, νέες καταγγελίες από τον ΕΣΑ ΜΕΑ με την κάρτα αναπηρίας. Κρατικοί φορείς αρνούνται να προσφέρουν στους αναπήρους δωρεάν ή φθηνότερες υπηρεσίες. Ελεύθερος τύπος τώρα.
0: Απήγες εσύ στο Ελεύθερο Τύπο, λοιπόν, για να πάω κι εγώ. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει στο σημερινό φύλλο 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, το Χαβάτου. Λοιπόν, πιο κάτω, τέλος στο πολιτικό κρυφτό για Τσίπρα και Καριστιανού. Και πάλι κυλάει νερό στο σπήλαιο Αγκίτη. Αναγεννήθηκε από τις φετινές βροχές στο υπόγειο ποτάμι, στο Φαλακρό δράμας, που είχε στεγνώσει από το 2024.
1: Το πιο οικείο βουνό σε μας.
0: Λοιπόν, ξεκίνησαν τα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris στη Μύκονο, στην παραλία του Αγίου Σώστη. Βορίζια, παράνομες επιδοτήσεις, 586.498 ευρώ, με καταστροφές καλλιεργιών και εκβιασμούς αγροτών. Στη δεξιά στήλη επιστρέφουν οι Patriot από Εύρο και Κάρπαθο, 2+2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση ΜΕΚΟ στο Σκαραμαγκά. Η στρατηγική Μητσοτάκη γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 27. Σχέδια ασφαλείας, κάρτες εισόδου και κάμερες στα 5 μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Καιρό το έχουμε ακούσει αυτό. Και τέλος, στα 2,11 ευρώ η μέση τιμή, 18 ευρώ ακριβότερο το φουλάρισμα με αμόλυβδη μέσα σε 3 μήνες.
1: Εγώ σκέφτομαι τώρα, πού θα πάνε οι Patriot?
0: Θα επιστρέψουν, ξέρω εγώ, πού ήτανε, νομίζω ήταν στην Αθήνα.
1: Και πώς θα καλύπτουμε τον ένα αέριο χώρο της Βουλγαρίας που τους υποσχεθήκαμε?
0: Αφού τώρα δεν είναι, πόσο καιρό έχει να εκτοξευθεί η υπηρετικός πύραυλος? Θα μου πεις,
1: ανά πάσα αύριο θα ξαναρχίσουν.
0: Ναι, ξαναγυρίσουν. Σε δουλειά βρισκόμαστε, ξέρω.
1: Μάλιστα, πάμε στα νέα. Συντάξεις χειρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής. Τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα του Συμβουλίου της Επικρατείας? Πιο κάτω, λήξη συναγερμού, επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο. Υποχωρούν στη σειρά και σειρά θα πάρουν μάλλον τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και στον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρα σε μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Εμείς τα παίρνουμε πίσω αυτά εκεί, δεν παίρνουμε πίσω το νομοσχέδιο? Αμονομερίσει η ενέργεια δηλαδή. Κληρονομιές. Ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες? Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο, και στη δεξιά στήλη συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, οι ομάδες, οι δυνάμεις, οι εκπλήξεις. Τι προκύπτει από την ψηφοφορία για την Πολιτική Επιτροπή? Πολύ χαλαρά πέρασε αυτό το συνέδριο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έγιναν και πολλά. Κάποιες πολύ μικρές αναφορές.
0: Ένα εσωτερικό φρεσκάρισμα, ας πούμε.
1: Έτσι. Κάπου. Μασαζάκι. Πολιτικό παρασκήνιο. Τζαβέλας, Δεμήρης στην Επιτροπή Θεσμών για τις υποκλοπές. Δύο νέα κόμματα σε μία εβδομάδα. Σαντορίνη, 25% πιθανότητες για νέα έκρηξη του ηφαιστείου την επόμενη δεκαετία. Πεκίνο, ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν φτάνει, ο Σι χαμογελά. Και κύκλος ιδεών, 8 στους 10 δεν βλέπουν δικαιοσύνη για Τέμπη, ο ΠΚΠ, υποκλοπές. Βραβεία Χόρ και Μερκούρι, Μπούτσικος και Ασουάντ, η ξεχωριστή της νέας γενιάς ηθοποιών.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι γράφει και το Μακελιό. Εκβίαζαν, έκαιγαν, πυροβολούσαν. Στην κολασμένη γη των Μητσοτάκηδων όλα επιτρέπονται. Τι βορίζει η Ακρίτη, τι κορλαιώνε τη Κόζα Νόστρα. Ένοπλοι Νταΐδες έκλεβαν το βιό των κατοίκων και το δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να αρπάξουν τα εκατομμύρια. Αλίμονο σε όποιον αρνείτο. Νέα πάτη για κομπίνε 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μπλόκο σε 40.000 αφημί. Πιο πάνω, τι έχουμε, επιτολικό κράτος για τα μπάζα. Έφοδοι ακόμα και στη χαρτούρα των πανηγυριών για να βρουν φοροφυγάδες. Αυτό νομίζω ότι ξεκίνησε από πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος. Και έχει εδώ πέρα έτσι μια φίσα, τι καλά από πανηγύρι, που βάζει μέσα τον Πιτσιλί, τον Πιερακάκη και τον Μητσοτάκη, σαν να είναι τραγουδιστές στο πανηγύρι. Από δίπλα, απόκομα Καριστιανού. Ετερόκλητο, τουρλουμπούκι, αποθήτησες του Κολονακίου με Γκούτσι και Λουιβιτών. Τσουτσουβής, 41 χρόνια μετά, το αιματοκύλισμα του Γκίζη με 3 νεκρούς αστυνομικούς και τα ανοιχτά μάτια του σκοτωμένου. Και έρχεται λέλαπα νέων αυξήσεων σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ, λέει έτσι για να μας καθησυχάσει η εφημερίδα. Πιο κάτω, όταν ο μητσοτακισμός της Καφρίλας βεβηλώνει τον Όμηρο και την Οδύσσια και ο πατήρ πικραμένος και οι δοσύλλογοι της κατοχής. Αυτά τα ολίγα.
1: Τα ευχάριστα και τα ευχάριστα, όμορφα, ναι. Τα ευγενικά και πάμε στην εστία. Τι αποφάσισε το Κισαία για Κύπρο, Κάρπαθο και Δημότυχο. Όχι, δεν παραχωρούνται, απλά τους πυράβλους παίρνουν. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο.
0: Κίμων, πάτα το κουμπί.
1: Στην Ανατολική Μεσόγειο, μονίμως θα υπάρχει λοιπόν στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο, σταδιακή απόσυρση των εκτιθεμένων Patriot από τα Δωδεκάνησα, άμεση από το Δημότυχο λόγω αποκλιμάκωσης στο Ιράν. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη λέει: το Μαξίμου αρνείται να καταγγείλει τη διακήρυξη των Αθηνών. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει πολιτική αστάθεια στη χώρα, προβλέπει η Μούντις. Το έχω κρατημένο αυτό για μετά, θα το δούμε. Αν βρούμε λίγο χρόνο και κλεισμένο των θυρών θα συζητήσει η Βουλή τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας εκλήθησαν προς ακρόαση ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μπούρας έστειλε χθες πρόσκληση στα μέλη της Επιτροπής, η οποία θα προχωρήσει σε 2 ξεχωριστές συνεδριάσεις μετά τα διαδοχικά αιτήματα της αντιπολιτεύσεως για κλήση των 2 προσώπων για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευραβεύθη από το CSR Ελλάς. Η ηθοποιός Λίλι Κόλινς προβάλλει Μύκονο και Πετράλωνα. Μπράβο. Πρωτοβουλία του Κυριακού, το πρώτο Europe Golf Forum. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε, να το ξέρετε. Είναι του ομίλου Αντένα. Ταϊβάν, Κύπρος, έτερον, εκάτερον. Το άρθρο του Κώστα Κόλμερ. Και ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι του Δημήτρη Καπράνου. Φαντάζομαι ότι σχετίζεται με τη Eurovision και κάνει αναφορά στο γνωστό άσμα του Κυλαϊδόνη.
0: Λοιπόν, πάμε στην Εσπρέσο.
1: Πάμε, ναι.
0: Έχει εδώ πέρα τον Ακύλα και γράφει ψυχολογική κάτρ Ακύλα. Ράκος λύγησε από το βάρος της ευθύνης στον τελικό της Eurovision που του φόρτωσαν. Δεν πήγε χθες στην εκπομπή του Φώτη και της Μελιτά στην ΕΡΤ, μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του. Άφαντη και η μητέρα του από την TV.
1: Μάλιστα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δημιούργησαν τζάμπα προσδοκίες, πιθανότατα και στο ίδιο το παιδί. Δεν έκανε και τίποτα. Αυτή ήταν η προσπάθειά του. Ναι. Καλώς ήταν σε αυτό που έκανε. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Απλά αυτό που διάβασα είναι ότι δώσανε μεγαλύτερη έμφαση στην εικόνα παρά στη μουσική όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή δημιουργήθηκε ένας μύθος γύρω από το πρόσωπο και την φιγούρα του Ακύλα,
1: ναι, παρά το...
0: και όχι γύρω από το τραγούδι. Αλλά στην διαγωνισμό τραγουδιού το τραγούδι ψηφίζεται.
1: Σίγα, σε αυτό το διαγωνισμό.
0: Ναι, εντάξει το δάκι μου. κάτι, κάπου στη μέση. Πρέπει να το βρεις, να το ισορροπήσεις.
1: Αυτό έλεγα χθες που είχα το δεύτερο σκέλος του αφιερώματος για τη Eurovision και λέω ότι η δέκατη θέση δεν είναι μια κακή θέση.
0: Ναι, ούτε και καλά καλή.
1: Από τους 25 και τους 35 συνολικά, τις 35 στις χώρες που παίρνουν μέρος πάνω κάτω με 40, το να βγεις δέκατος, εντάξει, είναι μια θέση. Φυσιολογικότατη, δεν μπορούμε πάντα να είμαστε πρώτοι, ούτε μέσα στην εξάδα. Από εκεί και πέρα τώρα, δηλαδή στείλαμε τη Σάτι που βγήκε ενδέκατη και είχαμε να λέμε ναι. Τι ωραίο τραγούδι και έτσι το ζάρι και αλλιώς το ζάρι και τρομερά φωνητικά και τέτοια. Ή ο Κυλάς βγήκε δέκατος.
0: Ναι.
1: Μην τα ισοπεδώνουμε εντελώς, αυτός είναι ο διαγωνισμός.
0: Απλά τώρα να σου πω κάτι, διάβασα κάπου ότι κόστησε η αποστολή 600.000 ευρώ. Mm. Δεν τα λες και λίγα.
1: Καλά, ένας φίλος μου είπε είναι ένα ωραίο πανηγύρι που με έξοδα του δημοσίου πηγαίνουν από όλες τις χώρες και κάνουν δεκαήμερες διακοπές.
0: Άλλο τώρα όμως να κάνεις ένα πανηγύρι και να φας 1.000-2.000-3.000 ευρώ. 10-15
1: δεν ξέρω πόσο κοστίζει.
0: Φτάσαμε στα 600.000.
1: Ναι. Το μόνο που σίγουρα δεν κόστησε πολύ είναι και τα ρομπότ της, του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τα φτιάξαν με χαρτόνι στο σπίτι.
0: Καλά, και όπως το λένε και ο Ρακιντζής τότε που είχε πάει, ήτανε, το κόστος ήταν η μπάντα και οι στολές.
1: Δεν ξέρω, κοίτα, ναι. Εκείνο είχε ναι. Μια φάση έτσι. Ξέρω, τι άλλο κάνουν αυτές οι στολές, μπορεί να εκτοξεύονται και πάρουν.
0: Ναι,
1: τη
0: καλά.
1: Σκηνή.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. τι άλλο έχουμε, τα είδαμε για τον Ακύλα και τι γράφει η Εσπρέσο. Χρωστάς, φέρτο χρήμα στην ΑΑΔΕ. Εμπνευσμένο από τον Ακύλα. Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της εφορίας. Η Εσπρέσο με την Έμιλη στη Μύκονο βρήκαμε τη βίλα των 20.000 ευρώ τη μέρα στον Τούρλο που θα γίνει σούπερ πλατό. Βουβός πόνος για τη Μυρτό, όσα έγιναν στην Κεφαλονιά, το κορίτσι αυτό που δολοφονήθηκε εν ολίγης. Και οι Άγγλοι ξέχασαν τον άφαντο Μπεν τη Σκότο. Είδες αυτό?
1: Τι να δω, είδα ότι τέλος του σύριαλ είναι.
0: Η Βρετανική αστυνομία λοιπόν έβαλε στο αρχείο την υπόθεση εξαφάνισης του μικρού Μπεν.
1: 35 χρόνια πέρασαν.
0: 35 χρόνια, αυτό θυμάμαι. Παιδί που ήμουν στο σχολείο και κυκλοφορούσε η φωτογραφία του και... Να, που φτάσαμε. Λοιπόν, τι γράφει τώρα στο... Τι γράφει εδώ πέρα?
1: Να, αποκλείται από το διαβάσω δική μου οθόνη.
0: Ναι.
1: Η λοιπόν, επιστολή.
0: Το βαρύ πυροβολικό του Χόλιγουτ. Α, στις Κάνες, το βαρύ πυροβολικό του Χόλιγουτ. Το βρήκα. Ναι, γιατί έχουμε το φεστιβάλ του Κανόντο. Η νομικού έλαμψε στο κόκκινο χαλί μαζί με τις Μπρούνι και Μπλάνσετ. Και Κρεμλίδου σε non-stop εφιάλτη, γιατί η υπόθεση του revenge porn συνεχίζει να στοιχειώνει την influencer. Αυτά γράφει η Εσπρέσο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: διατάξτε.
1: Την προλαβαίνουμε. Την εφημερίδα των συντακτών, πώς το βλέπεις?
0: Για να σε δω.
1: Κοίταμε. Λοιπόν, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων, το ΠΑΣΟΚ. Πιο κάτω, οι πειρατές της Μεσογείου, 16 Έλληνες θύματα απαγωγής, σφοδρές αντιδράσεις για το νέο ρεσάλτο του Ισραήλ στο στόλο αλληλεγγύης. Το διάβημα του Υπουργού Εξωτερικών, ή του Υπουργείου Εξωτερικών μάλλον, από την δεξιά στήλη συνθήκη Σέγγεν, η Κομισιόν Στρούθο Καμιλίζη, στο φακό της εφημερίδας των συντακτών αυτά. Ταμείο Ανάκαμψης, αδιάθετα 2 δις πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γκρίνια τραπεζών που ήθελαν να τα διαχειριστούν με δημόσια επιδότηση επιτοκίου. Μελώνη, απειλητική επιστολή στη Φόντερ Λάιεν. Υπενήσεται αποχή από το ΣΕΙΦ αν δεν υπάρξει ευελιξία και στην ενέργεια. Φυλακές Πάτρας, 7 νεκροί σε 1,5 μήνα. Κρατούμενοι μιλούν στην εφημερίδα των συντακτών για ανεπίτρεπτες συνθήκες και Τίλντα Σουίντον, μνήμες που φοριούνται, φαντάσματα που συνομιλούν.
0: Μπράβο Χάρη.
1: Ευχαριστώ Γιάννη.
0: Πάμε λοιπόν στις διαφημίσεις των 8 και επιστρέφουμε γρήγορα να συνεχίσουμε να μελετάμε την επικαιρότητα.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
8: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Και επιστρέψαμε εδώ στην πρωινή μας περιπολία.
1: Με μια μεγάλη καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Συσκευές ήχου, μάλλον.
0: Ναι. Λοιπόν, η Θεοδώρα λέει καλημέρα όλη μέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα και από Οριστιάδα.
0: Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, λέμε από Φραγκφούρτη.
1: Καλημέρα από Οριστιάδα.
0: Και εμείς συνεχίζουμε παρέα με το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ιχοπλαστικής, στην Αναγεννήσεως 153 εδώ στην πιάτσα του Ταξί, για φροντίδα και καλοπισμό άνω και κάτω άκρο και κάτω άκρων, και από την Ορφέως 21 στο Διδημότυχο, άνοιξε τώρα το Σάββατο, μόνο τμήμα ποδολογίας. Τηλεφωνείτε στο 2552025331 μετά τις 9 για πληροφορίες και ραντεβού.
1: Παντρώνει.

0: Το Μάσα Μπούκα με συνοδεία.
1: Α, πλατεία.
0: Μια τεράστια οθόνη. Mm. Έχει προμηθευτεί 70 ιντσών. Κινηματογράφος σκέτος. Ναι.
1: Μην πάρει ο αέρας.
0: Θα βάλει άγκυρα κάτω. Λοιπόν, για παραγγελίες το 2552021245. Επίσης μαζί μας ο Βανές Κασαπιάν. Ο Βάνης από το 1924, όχι ο ίδιος, ο παππούς του. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης. Ο παππούς του. Μετά ήταν ο θείος του και ο πατέρας του. Μετά ο Βάνης και τώρα έρχεται ο υιός του.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Λοιπόν, Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73, Μελοχαγού, Διαμάντη. Καθαρά αξιόπιστα αυτοκίνητα και καλοσυντηρημένα, γιατί υπάρχει και σέρβις αυτοκινήτων, συνεργείο αυτοκινήτων δηλαδή, που μεριμνά για το σέρβις και των αυτοκινήτων που θα ενοικιαστούν, αλλά και των δικών μας οχημάτων που θα τα πάμε εκεί για να περάσουν αυτό το τεχνικό έλεγχο και τη φροντίδα. 2552 028 525. Και...
1: τι?
0: Πάμε στην καθημερινή.
1: Πάμε στην εφημερίδα καθημερινή.
0: Πολιτική λέει πάνω-πάνω. Νέα κόμματα, ίδιοι ψηφοφόροι. Να μην πούμε και λίγοι ψηφοφόροι που πρώτα θα πάνε. Υπέρταση στη μάχη με τον αόρατο εχθρό της υγείας μας. Παραδίπλα μια είδηση από, από το ιατρικό, ας το πούμε, τον ιατρικό τομέα. Στο κέντρο τώρα ή προς το κέντρο, αν θεωρηθεί ότι έχει κέντρο αυτή η εφημερίδα. Στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων. Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Επιδετικά σχέδια 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενεργειακά, τουριστικά και άλλα, χάνουν τη χρηματοδότηση με φθηνά δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΤΑΑ, μετά την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας να επισπεύσει τις προθεσμίες υπογραφής των συμβάσεων, αλλά και να μεταφέρει πόρους στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την ΕΑΤ. Το Υπουργείο προχώρησε σε αυτές τις δύο κινήσεις εκτιμώντας πως οι επιχειρήσεις δεν θα υποβάλουν εγκαίρως στις τράπεζες τους φακέλους με τα αιτήματα δανειοδότησης, με ορατό τον κίνδυνο τα κονδύλια και κονδύλια του Ταμείου να χαθούν και η χώρα να τιμωρηθεί με πρόστιμα. Η πραγματικότητα ήταν διαφορετική, αν και πολλές επιχειρήσεις πρόλαβαν τη νέα προθεσμία, τα κεφάλαια δεν ήταν πλέον διαθέσιμα αφού είχαν μεταφερθεί. Λοιπόν, γιατί ήρθαν και φέτος οι μέδουσες, λέει. Τοπικό πληθυσμό έχουν δημιουργήσει καφέ και μοβ μέδουσες στο βόρειο Εβοϊκό κόλπο, όπου βρήκαν κατάλληλες συνθήκες, λένε οι ειδικοί στην Καθημερινή, εξηγώντας τη μεγάλη συγκέντρωση που παρατηρείται στην περιοχή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο. Και μάλιστα δεν θα τις μοιράσει αυτές τις ατζέντες. Εν όψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης, τις τουρκικές θέσεις εν όψη πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης με την Ελλάδα για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, αναμένεται να ενσωματώνει το νέο υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης που σχεδιάζεται να κατατεθεί προς ψήφιση εντός του Ιουνίου. Το νομοσχέδιο των 14 άρθρων θα δίνει υπερεξουσίες στα χέρια του Προέδρου της Τουρκίας, την πρωτότυπο, σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη διάφορων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, όπως απαγόρευση της αλίας. Στην Αθήνα υπάρχει προβληματισμός και στάση αναμονής μέχρι ότου γίνει γνωστό το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, δίχως έως τώρα να έχουν κοινοποιηθεί από την επίσημη διπλωματική οδό κάποιες πραγματικές πληροφορίες. Αποσύρονται οι Πάτριοτ από Κάρπαθο και Δημότυχο. Τριγμή για τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακό του Παντίου, παρακάτω, οι έντονες αντιδράσεις και η απάντηση της Πριτάνεως. Τα δίδακτρα σε ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό του Παντίου σε συνεργασία με το Κολούμπια προκαλούν αντιδράσεις. Φοιτητές και διδάσκοντες υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα θα οδηγήσει σε γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά του Παντίου. Οι Πρίτανες λέει ότι η βλάβη που θα υποστεί το Πανεπιστήμιο σε ενδεχόμενη απόρριψη του προγράμματος σε αυτό το στάδιο θα είναι τόσο μεγάλη που η παρούσα διοίκηση δεν δεσμεύεται ότι θα μείνει για να το διαχειριστεί. Μάλιστα, έχουν και αυτά τα εσωτερικά τους. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία. Ο Τραμπ ανέστειλε επίθεση στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προγραμματίσει για σήμερα επίθεση

0: εναντίον του Ιράν, αλλά την ανέβαλε ύστερα από παρέμβαση, αν θέλουμε το πιστεύουμε, Αράβων ηγετών, για να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Η Τεχεράνη διαβίβασε μέσω Πακιστάν νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, διαμηνύοντας ταυτόχρονα ότι θα καταστρέψει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Περσική, αν δεχθεί επίθεση. Debate για την ωραία Ελένη του Νόλαν, οι αντιδράσεις για την επιλογή της μαύρης ηθοποιού Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης ξεκίνησαν πριν ακόμη επιβεβαιωθεί ο ρόλος της στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και αναζωπηρώθηκαν όταν έγινε γνωστό ότι θα υποδηθεί το μήλον της έρηδος του Τροϊκού Πολέμου. Ποια είναι τα όρια της δημιουργικής ελευθερίας όταν οι σκηνοθέτες καταπιάνονται με θεμελιωμένες μυθικές παραδόσεις? Ο καθηγητής Άγγελος Χανιώτης και ο σκηνοθέτης Γρηγόρης Καραντινάκης απαντούν στην Καθημερινή. Πιο κάτω το σχόλιο του Παντελή Μπουκαλά λέει: η λύπη, ο θυμός και η ακρίβεια. Δίπλα υπερτουρισμός, η Βαρκελόνη λαμβάνει μέτρα. Υπάρχει μια φωτογραφία και γράφει στο κατάφυτο πάρκο Γουγκουέλ στο νότιο άκρο της πόλης, φιλοδοξεί να διοχετεύσει τους πλεονάζοντες ημερήσιους επισκέπτες της Βαρκελόνης ο νέος επίτροπος βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Μέταξυ των πρωτοβουλειών που εξετάζει η πόλη είναι ο δραστικός περιορισμός των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων, ο διπλασιασμός του φόρου για κάθε επιβάτη και η καθολική απαγόρευση του Airbnb από το 2028.
1: Πάλι καλά, είμαστε ορθόδοξοι.
0: Είμαστε, ναι, ακριβώς. Τώρα να δούμε τι άλλο γράφει η εφημερίδα εδώ στην αριστερή στήλη, 2-3 πραγματάκια έχει. Κατατέθηκε το τροπολογία για δίκες express. Τι είναι επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας υποθέσεων οι οποίες αφορούν βουλευτές, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ και εισάγεται σήμερα προς ψήφιση με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στόχος είναι να μπει φρένο σε υποθέσεις που βαλτώνουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Την κατάρτιση μελέτης για την εκπόνηση νέας στρατηγικής αναφορικά με το σχολικό δίκτυο ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Wow. Αγάπη Σμπόκ πιο κάτω, η μετάβαση του ελληνικού τουρισμού από το περισσότερο στο ουσιαστικότερο είναι ο στόχος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, τόνισε η νεοεκλεγήσα πρόεδρος Αγάπη Σμπόκου. Ευάγγελος Βενιζέλος να απαντήσει ποιον θα πάρει ο ίδιος τηλέφωνο σε περίπτωση εθνικής κρίσης, κάλεσε τον Πρωθυπουργό ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αλαζονική και ανιστόρητη στάση, όπως είπε. Τέλος, η στήλη κύριο άρθρο γράφει σχολεία και κοινότητες. Το χάρτη των σχολείων τον υπαγορεύουν η εκπαιδευτική και η οικονομική ανάγκη. Αυτό ισχύει για τα αστικά κέντρα. Δεν ισχύει όμως σε απόλυτο βαθμό για τα σχολεία που λειτουργούν ως πνεύμονες των μικρών κοινοτήτων. Εκεί τα κριτήρια δεν μπορεί να είναι μόνο λογιστικά. Ακόμη και όπου η πολιτεία δυσκολεύεται, θα μπορούσε το κενό να καλύψει ο ιδιωτικός τομέας. Πολύ όμορφο αυτό το άρθρο, δηλαδή. Έχεις δύο παιδάκια στα Πετρωτά. Ναι. Θα ανοίγει ένας ιδιώτης ένα σχολείο και θα πληρώνει ο Πετρωτιώτης για να πάει το παιδί του στο σχολείο.
1: Όχι, μπορεί να καλύπτει το κράτος.
0: Τι ακριβώς να καλύπτει ο ιδιωτικός τομέας, να πληρώνει παραδείγματος χάρη τα 150 χιλιάρικα που χρειαζόταν το νηπιακογείο για να γίνει.
1: Συγγνώμη, λέω, περίμενε. Παιδικούς σταθμούς έχει ορεστιάδα.
0: Το είπα.
1: Βρεφονηπιακούς. Η ορεστιάδα δεν έχει. Βγήκαν αυτά τα βάουτσερ και ουσιαστικά τι έγινε, μια έμεση κρατικοποίηση των παιδικών σταθμών. Το ίδιο πράγμα.
0: Αφού ξέρουμε ότι έχουμε, είπαμε, καπιταλιστική, έχουμε κομμουνιστικό καπιταλισμό. Ναι. Αλλά νομίζω ότι τελικά αυτό που εννοεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι να καλύπτει ανάγκες για κάποιες τέτοιες περιοχές, ο ιδιωτικός τομέας. Μέσα δηλαδή από την οικονομική προσφορά εταιριών.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να πιστεύω. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορούσαμε να βρούμε 150 χιλιάρικα, λέμε, για να φτιάξουμε τον νηπιαγωγείο στα Δίκια. Έρχεται μια εταιρεία και στα πλαίσια της, πώς λέγεται,
1: αστικής εταιρικής
0: ευθύνης, σου λέει πάρε αυτό το ποσό για την λειτουργία, για την ίδρυση μάλλον, του συγκεκριμένου σταθμού. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό,
1: ναι,
0: και με ποιες διαδικασίες, αλλά ίσως να εννοεί κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Κόντρα στη συνέχεια. Δώρο στο Σουλτάνο, η απόσυρση των Πάτριοτ, γράφει. Άτακτη υποχώρηση του Κισαία μετά τις τουρκικές απειλές. Μεταφέρουν Άρον Άρον, κάποιους Εβραίους, στη βάση του στα πυροβλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δημότυχο.
0: Αποκλείεται, οι Εβραίοι να θέλαν κάτι τέτοιο, Γιάννη.
1: Λέει Άρον Άρον.
0: Ναι, κατάλαβα. Απλά λέω αποκλείεται όμως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εδώ έχουμε ένα θέμα τώρα. Δηλαδή, αυτές οι μεταθέσεις που βγήκαν για τα νησιά, για
1: του
0: πυροβολικού, θα σταματήσουν τώρα, δηλαδή θα γυρίσουν.
1: Δεν έχει να κάνει. Δεν είχε να κάνει. Δεν είχε να κάνει με τους Patriot. Έτσι κι αλλιώς οι Patriot δεν στελεχωνόταν με προσωπικό από την περιοχή. Από όσο ξέρω τώρα.
0: Τώρα πρόσεξε. Δηλαδή μόνο οι Patriot θα γυρίσουν. Δεν υπάρχει. Συνολικότερο.
1: Μα δεν στιγράφει ο τίτλος. Δώρο στον Σουλτάνο, η απόσυρση των Patriot.
0: Ναι, βρε παιδί μου, το βλέπουμε κάθε μέρα. Δηλαδή, Patriot πήγαν, αλλά λέω μήπως στα πλαίσια αυτού της καλής γειτονίας που φέρεται να προσπαθεί να κάνει, μήπως πάει να αποστρατιωτικοποιήσει εντελώς και τα νησιά.
1: Και τα νησιά και του Νεύρο. Δεν ξέρω.
0: Νεύρο φαντάζομαι πως όχι, αλλά δεν είναι.
1: Λοιπόν, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσει την ένταση με την Τουρκία, η κυβέρνηση αποφάσισε να αποσύρει τα πυραυλικά συστήματα Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο. Για να δικαιολογήσει την άτακτη αυτή υποχώρηση, προβάλλει το επιχείρημα ότι άλλαξαν οι γεωπολιτικές συνθήκες. Πιο κάτω, πώς δρούσαν οι νταΐδες της Κρήτης, άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠΕ. Από δίπλα, Αλέξης Τσίπρας, η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Αριοπάγο μαζί με τις 200 υπογραφές που απαιτούνται. Αυτή είναι η ετσιχυρίωση διαδικασία. Δεν γίνεται αλλιώς. Στεγαστικό αδιέξοδο. Στην Αθήνα το ενίκιο υπερβαίνει το 150% του κατώτατου μισθού. Τραγικό. Και νέα ένταση μετά το ρεσάλτο των Ισραηλινών σε πλοίο με βοήθεια για τη Γάζα. Τέλος, οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς. Εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2-10.
0: Θα ξεπεράσει αυτό.
1: Ναι, ναι. Έως και εφιαλτική λοιπόν μπορεί να χαρακτηριστεί η τρέχουσα εβδομάδα για τους ιδιοκτήτες και οδηγούς επιβατικών οχημάτων, καθώς η τιμή της βενζίνης αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο. Καθώς το σκηνικό πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν ηρεμεί. Μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των βενζινοπολών Αττικής, Νίκο Παπαγεωργίου, οι καταναλωτές θα δουν τη τιμή της βενζίνης να ξεπερνά τα 2,10.
0: Ένα πάω παραπάνω.
1: Ναι, πειράζει.
0: Πάμε στη Star Press. Συμμορία θείου και ανιψιών ξυλοκόπησε και εκβίαζε, ξυλοκοπούσε και εκβίαζε αγρότες στην Κρήτη. Και σταματάει εκεί. Παρακάτω, στη δημοσιότητα, οι σαδιστές της Ετωλοακαρνανίας. Αυτοί είναι οι σκλήροι ληστές, οι όμορφοι Αλβανοί που έδινε τις εντολές και δίπλα. Σαν στάρ του Χόλιγουτ η δούκισσα νομικού. Με καρέ μαλλιά και στράπλες φόρεμα στις κάνες. Τέλος, στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν, ύστερα από 35 χρόνια, ο μικρός Μπεν μπαίνει στο σιρτάρι. Σε σοκ η μητέρα του μετά την απόφαση των αρχών να σταματήσουν τις έρευνες, γιατί πετούν στον κάλαθο των αχρήστων στοιχεία ερευνών τριών δεκαετιών. Οι ψευδείς ισχυρισμοί τον έκαψαν. Ποιον? Φυλακή για τον ηθοποιό Δημήτρη Άνθη. Ξέχασε τη χρονολογία του βιασμού του. Εντός εισαγωγικών βιασμός. Έλαμπαν από χαρά η Τατιάνα και ο Νίκος, πτυχιούχος η Λιδία Ευαγγελάτου, υπερήφανη δίπλα στην καλονή κόρη τους. Σοκαριστική αποκάλυψη από τον αδερφό του Φλόρου, οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές. Το θαύμα που πιστεύει ότι τον έσωσε. Καλά. Ναι. Αυτά τα θαύματα που σώζουν τον κόσμο ενώ όλοι πηγαίνουν στα νοσοκομεία, αλλά το θαύμα τους σώζει, ξεπερνά τη λογική. Αλλά ποια λογική? Ναι. Πάμε στο ριζοσπάστη.
1: Λοιπόν, εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Η συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Δημήτρης Κουτσούμπας, στο δίλημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά στον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Θέμα ζωής ή θανάτου για την εργατική τάξη, να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής, για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Λοιπόν, την ώρα που η κυβέρνηση χαρακτήριζε κινδυνολογίες της καταγγελίας του ΚΚΕ, άλλοι δύο εργαζόμενοι πέθαναν στο μεροκάματο. 4 τραυματίες σε 4 μέρες. Σμπαράλια η μαγική εικόνα που επιχείρησε να παρουσιάσει η κυβέρνηση για την εγκληματική κατάσταση στους χώρους δουλειάς. Βολική αντιπολίτευση από τα άλλα κόμματα, στήριγμα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Πιο πάνω, διεργασίες στο πολιτικό σύστημα, ανταγωνισμοί, καραμπόλες και συνθέσεις στην υπηρεσία αντιλαϊκών σχεδιασμών. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ισραήλ κλιμακώνουν τις απειλές για επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν και νέο ρεσάλτο, στόλο αλληλεγγύης, κράτος δολοφόνος Ισραήλ, κουκουέ, εγκληματική ενέργεια με την ανοχή κυβερνήσεων όπως η ελληνική και η κυπριακή. Κούβα. Με άθλια προσχήματα κλιμακώνεται η αμερικανική επιθετικότητα. Απολυμμένη Λάρκο, ρετσινάδες, δασεργάτες Εύβοιας διαδηλώνουν στην Αθήνα το Σάββατο 23 Μάη.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά θα συμβούν σύντομα και πάμε στο λόγο. Ο οποίος γράφει πακέτο στήριξης σε ελληνικές επιχειρήσεις. Έγκριση της Κομισιόν 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Κοινωνική πληγή το ιδιωτικό χρέος, κατέθεσε 8 δεσμεύσεις για την επόμενη διακυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κισεά, πράσινο φως για τις ιταλικές φρεγάτες Μπεργαμίνη. Και από την αριστερή στήλη, ο ΟΣΑ, πύκνωσαν τα δρομολόγια στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Είναι κανένα δύο μέρες που δεν βλέπουμε το χρηματιστήριο και ανησυχούμε, δεν ξέρουμε πού έχει πάει. 16ο συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, οι επιρροές για τα στελέχη που εκλέχτηκαν στη Νέα Πολιτική Επιτροπή. Παράταση των μέτρων στήριξης ζητούν οι βενζινοπόλες, γύρω πάνω από τα 2-10 ευρώ η βενζίνη αυτή την εβδομάδα. Και τέλος, Πακιστάν, μοίρα μαχητικών αεροσκαφών, σύστημα εράμινας και χιλιάδες στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα πάμε στην πολιτικά, θα πάμε σε διαφημίσεις.
0: Να πάω.
1: Έτσι αποφάσισα.
0: Μπράβο.
1: Ο γενικός δείκτης είναι στο μείον 0,47%. Μείον 0,47% στις 2.236 μονάδες.
0: Έτσι, εντάξει, δεν πέσαμε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.200.
1: Όχι. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι πέρασε η μπόρα.
0: Πέρασε και η ώρα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
5: Βουνό ή θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
6: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
5: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
7: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
6: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: είχαμε μείνει.
1: Ναι, εδώ στην καρέκλα. Εσύ πήγες και μια βόλτα.
0: Ναι.
1: Εγώ έμεινα εδώ στην καρέκλα. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα πάλι σε όσους τώρα συνδέονται με τους 97,1, τους 95,3, το radioevros.gr ή τη ζωντανή μας μετάδοση από το Facebook του Radio Evros. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι η πρωινή περιπολία και μια μεγάλη παρέα που αποτελείται από το καφέ μπαρ Παντρών, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, από το Massa Buca για σουβλάκι και γκριλ, ταχυεδεσματοπωλείο θα λέγαμε, στην πλατεία Δασίου, στον αριθμό 17, αν παίζει ρόλο ο αριθμός στην πλατεία Δασίου, τα σιδερικά χρώματα του Κασαπιάν του Βάνη, που από το 1924 δραστηριοποιούνται εδώ στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, τη Fit Car Rental, για να νοικιάσετε όχημα ή να συντηρήσετε το δικό σας, να το επισκευάσετε. Καλή πόλη, 73 Μελοχαγού, Διαμάντη, γωνία 2552-028-525. Και φυσικά το Charm, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, Ορφέως 21 πλέον στο Δηδημότυχο και Αναγεννήσεως 153 εδώ στην πόλη της Οριστιάδας, δίπλα στην πιάτσα του Ταξί, με τηλεφωνικό αριθμό το 2552-025-331.
0: Ωραία, Χάρη, πες μας και την πολιτικά.
1: Τώρα θα σας πω και την πολιτικά, αγαπητέ μου Ιωάννη. Η πολιτικά λοιπόν, λέει πάνω-πάνω, σφάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με φόντο την Ακρόπολη στις 26 Μαΐου, η παρουσίαση του πολιτικού φορέα. Τώρα γιατί σφάζονται, προφανώς εννοεί όλα αυτά όσα συμβαίνουν.
0: Όσα συνέβησαν, έτσι, είχαμε χθες τον Πολάκη, ο οποίος σε μια έτσι, πολιτική
1: δήλωση, τη πλατφόρμα,
0: εκδήλωση,
1: εκδήλωση, ναι.
0: Ναι, αναφέρθηκε στην, πώς θα το πω, στην πεποίθηση ότι πρέπει να συμπορευθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, Ανταρσία, για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Μετά τη διαγραφή του Πρόεδρε σε αυτή την...
1: Τι να πω, διάβαζα μια ανάλυση κάποιου που έλεγε, μπράβο, λέει, ηρωνικά το έλεγε, μπράβο στο Φάμελο, το 50% περίπου λέει, πήρε ο Πολάκης από το κόμμα, άρα διέγραψε το μισό ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπό του για να πάει και να προσετεριστεί, να προσκοληθεί στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται, αν θέλει κανείς να πει ότι ο στόχος είναι να αλλάξει κυβέρνηση και να υπάρξει μια κυβέρνηση με κάποια σταθερότητα, χρειάζεται μια σύμπλευση όλων αυτών των κομμάτων, που τη θεωρώ σχεδόν αδύνατη να επιτευχθεί. Εγώ προσωπικά, γιατί όλοι θέλουν να είναι αρχηγοί, το έχουμε ξαναζήσει.
0: Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο, ότι και βάσει των δημοσκοπήσεων και να συγκεντρώσουν όλοι αυτοί τα ποσοστά τους, πάλι δεν βγαίνουν κυβέρνηση.
1: Πώς δεν βγαίνουν κυβέρνηση, εντάξει.
0: Αλήθεια, χθες το έβλεπα και μπορώ να σου το επιβεβαιώσω από αυτό το site που μου έχεις πει εσύ, το δημοσκοπήσεις που συγκεντρώνει όλες τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, κάτσε να το δούμε τώρα αφού τα λέμε. Yeah. Λοιπόν, στην τελευταία δημοσκόπηση ο μέσος όρος μάλλον των τελευταίων δημοσκοπήσεων δίνει στην Νέα Δημοκρατία 24,30%.
1: Yeah.
0: Ωραία. Ναι, εντάξει, okay, τώρα εδώ έχει και τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας που είναι ένα ανύπαρκτο κόμμα στην παρούσα φάση έχει 13,
1: λίγο θα είναι υπαρκτό,
0: 13,7%.
1: Καλά, δεν θα έχει τόσο φαντάζομαι, αλλά η αλήθεια είναι ότι και 8 να έχει, ναι, το Πασόκ και ο Τσίπρας,
0: το Πασόκ
1: αυτό,
0: ο Τσίπρας
1: και το νέο κόμμα φτάνουν. Ωραία. Σχεδόν το
0: Ωραία.
1: Δημοκρατία.
0: Αν έχει 8, ο Τσίπρας και το Πασόκ έχει 12 που παρουσιάζεται σε 20. Αυτή τέτοια, είναι στο 20%. Δεν φτάνει.
1: Και τα υπόλοιπα.
0: Λέει. Δεν φτάνει. Καριστιανού δεν πάει μαζί
1: του. Όχι,
0: τους.
1: Αυτή δεν είναι. Είναι.
0: Ελληνική λύση δεν πάει μαζί του. Κωνσταντοπούλου πάει μαζί του.
1: Είναι ερώτημα, αλλά θα μπορούσε.
0: Κωνσταντοπούλου να συνεπάρξει
1: με τον Τσίπρα. Να συνεπάρξει με τον Τσίπρα, ναι, σου λέω είναι ερώτημα, αλλά νομίζω ότι η σκέψη σε αυτό που διαβάζαμε, που έλεγε προηγουμένω, ή εγώ το διάβασα εδώ, βρε. Όχι, δεν το έλεγα εγώ αυτό. Εσύ το έλεγε.
0: Ωραία.
1: Πιο πριν για, για την αναγκαιότητα. Αυτό είναι η δήλωση που έκανε ο Πολάκης.
0: Ναι.
1: Για, λοιπόν, πιάσε το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, που δεν είναι μακριά σχέτως αν τα χωρίσαν,
0: λοιπόν,
1: τις ανάγκες.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι γενικότερα είναι πολύ πιθανό να μην μπορέσουν όλοι αυτοί να συμπλέψουν. Δηλαδή Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι η Κωνσταντοπούλου μπορεί να συμπλέψει με τον Τσίπρα.
1: Ότι δεν θα συμπλέψουν, Γιάννη, δεν θα συμπλέψουν. Εννοείται. Γιατί θα κάτσει.
0: Ωραία, ο Βαρουφάκης θα κάτσει με. Με τον Τσίπρα.
1: Ούτε ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα από ό,τι φαίνεται. Γιατί και οι δύο έχουν τις πιο ισχυρές ηγετικές βλέψεις.
0: Ωραία. Θα κάτσει ο Κασελάκης με τον Τσίπρα.
1: Ο Κασελάκης μπορεί να κάτσει με τον Ανδρουλάκη με τον Τσίπρα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Ίσως είναι πιο βολεπτικό στην όλη υπόθεση.
0: Θα κάτσει ο Κασελάκης με τον Βαρουφάκη.
1: Δεν είχαν κανένα παρελθόν αυτοί.
0: Όχι, αλλά βλέπεις ότι ο Κασελάκης έχει μια πιο νεοφιλελεύθερη, ας πούμε, αριστερή κατεύθυνση. Ενώ ο Βαρουφάκης βλέπεις ότι είναι.
1: Τέτοιου είδους συμπράξεις και συμπλεύσεις γίνονται με ένα στόχο.
0: Ναι.
1: Και με βάση κάποιες προγραμματικές δηλώσεις που λέει σε αυτά συμφωνούμε, αυτά θα τρέξουμε. Γι' αυτό και διαλύονται, επειδή σε μια τετραετία εμφανίζονται πράγματα που δεν μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί. Και εκεί, βάσει των πιστεύω του καθενός, αρχίζουν και αποκλίνουν οι θέσεις.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον για την Ελλάδα της πολλής κουβέντας.
0: Οι περισσότεροι από αυτούς, για μένα, δεν, δηλαδή τώρα να βάλεις Νέα Αριστερά. Άντε, Νέα Αριστερά, εγώ σου πω ότι με το ΣΥΡΙΖΑ ή με τον Τσίπρα μπορεί να συμπλέψει. Αλλά άμα συμπλέψει με τον ένα, θα συμπλέψει με τον άλλον. Δηλαδή, τότε γιατί το χαλάσατε, άμα είναι να είστε όλοι μαζί.
1: Ναι, ήταν. Πρόσκαιρη συμφωνία χαρακτήρων.
0: Ναι, και αν το χαλάσετε όλο αυτό, και αν το χαλάσετε όλο αυτό λόγω του Κασελάκη. Γιατί γι' αυτό έχει γίνει.
1: Πώς θα κάτσετε με τον Κασελάκη.
0: Πώς θα κάτσετε με τον Κασελάκη.
1: Λέμε τώρα ότι μπορεί να πούν. Είναι σαν τους δεσμούς που λέει θέλω λίγο το χρόνο μου.
0: Ναι.
1: Πήραν το χρόνο τους και είδαν ότι δεν μπορούν χώρια.
0: Καλά.
1: Πάμε λοιπόν στην πολιτική αλληγορέκτη στήλη του Νίκου Καραμαλή, που σίγουρα δεν τα βλέπει έτσι όπως τα αναλύσαμε εμείς τώρα. Το προεδρικό σφράγισμα, οι υψηλές πτήσεις των δελφίνων και ο φρουρός Καλαφάτης, που ήταν ο Καραμαλής Τζούνιορ την ώρα του συνεδρίου, ο πυρετός της Καριστιανού και ο ιστός της Πουτινικής Αράχνης. Η επόμενη μέρα του συνεδρίου, ο Μητσοτάκης έδωσε το σύνθημα για τη θεσμική αναγέννηση του κράτους, εμπρός παλικάρια. Πώς η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της. Απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου. Να γιατί τα αφοπλίζουμε, ρε Γιάννη.
0: Α.
1: Λοιπόν, τι λένε στην πολιτικά. Δημήτρης Ηλιόπουλος, πρέσβης επιτιμής, δόκτωρ Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος και η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την ημισέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα. Προκλητικό παραλήλημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή. Λοιπόν, πρέπει να βγάλουμε κι εμείς ένα νόμο και να μιλάμε για την ελληνικότητα της Εφέσου, της Τραπεζούντας, για διάφορων άλλων περιοχών που αποδεδειγμένα έχουν παραδοσιακό ελληνικό πολιτισμό, ναι, και αρχαία. Μπορούμε να τα ανασκάψουν και να δούμε. Οπότε με αυτή τη λογική, ένα νομοσχέδιο που θα γίνει νόμος εντός της χώρας θα μπορεί να μας επιτρέπει να πάμε να εγκατασταθούμε εκεί, να βάλουμε στρατό, να βάλουμε ό,τι.
0: Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Με ένα νόμο και ένα άρθρο, όπως θα γίνει από εδώ και πέρα η βελτίωση της χώρας. Φρενίτιδα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Όλοι βλέπουν το φως των αληθινών. Πάνω από 12 δις προσφορές την πρώτη μέρα. Η αγορά δεν αποκλείει να φτάσουν στα επίπεδα των 15-20 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Τι θα τα κάνουμε.
1: Ο Στάσης ζει το μύθο του. Τίποτα, βρε. 4 θα πάρει, 4,5 θα πάρει. Τα υπόλοιπα δεν είναι. Θα μπουν σε σειρά προτεραιότητας.
0: Okay.
1: Οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια. Η στήλη Black File. Τι τρέχει, λέει, και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ. Τι κάνει, τρέχει και η αύξηση, όχι τι τρέχει,
0: ναι.
1: Τρέχει και η αύξηση του ΑΔΜΙΕ. Η αισιοδοξία της Hellenic Energy, παρά τα κλειστά στενά, Coldwell Bunker. Τι είναι αυτό, το διεθνές παρασκήνιο πίσω από το ελληνικό Luxury Real Estate. Αντίστροφη μέτρηση για την IPO της Attica. Τι μπορεί να είναι η IPO, Γιάννη, που δεν την ξέρω τον όρο.
0: Καλά, δεν ξέρεις τι είναι IPO.
1: Όχι, βρες το. Συνέντευξη.
0: Είναι η αρχική δημόσια προσφορά. Είναι η initial public offering.
1: Αυτή είναι. Ναι. Εντάξει τότε. Ναι. Λοιπόν, συνέντευξη Δημήτρη Κουρέτα, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Το όραμά μας λέει συνοψίζεται στο δίπτυχο ανθεκτικότητα και ολική ανασυγκρότηση.
0: Αχα.
1: Το άρθρο του Νίκου Καραμαλή, του Γιώργου, του Νίκου Καραμαλή, του Ιού δηλαδή, η Ευρώπη της άμυνας και οι νέοι που δεν μεγάλωσαν για πόλεμο. Καλά είναι αυτό. Δεν είναι κακό οι νέοι να μην μεγαλώνουν για πόλεμο. Ναι. Το θέμα είναι ότι κάποιοι μεγαλύτεροι τον κάνουν πάντα και την πληρώνουν οι νέοι. Ναι. Γενοκτονία των ποντίων. Προμελετημένο έγκλημα χωρίς τιμωρία. 107 χρόνια μνήμης από τη σφαγή 353.000 Ελλήνων από τις ορδές του Κεμάλ. Ηχηρό μήνυμα δέδια. Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη, αλλά για ζώσα αλήθεια. Ζαχαράκη στην πολιτικά ιστορία δεν ξαναγράφεται. Και δίπλα Κισαία, πράσινο φως για τις ιταλικές φρεγάτες Μπεργαμίνη. Προχωρά και ο εξυγχρονισμός των τεσσάρων Μέκο. Αυτή η εφημερίδα δεν έχει αντιληφθεί την είδηση της απομάκρυνσης των Patriot, των συστοιχειών Patriot από Δημότυχο και που είπαν κο. Δεν
0: βιάστηκα να κλείσουν φίλο.
1: Ναι, δεν το έχει αντιληφθεί, αλλά είχε αντιληφθεί, το πήγαινε. Το έλα δεν το πήρε χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Πάμε στην
0: απογευματινή. Κάρπαθο. Ναι. Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή. Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ και αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
1: Κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ για να πας πρέπει να φτιάξεις καινούριο νόμο, γιατί αυτό εφαρμόζει τους νόμους.
0: Λοιπόν, πιο πάνω, οι 150 που εκλέχθηκαν, οι συσχετισμοί στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παύλος Μαρινάκης διατήρησε ισχυρό έρισμα στο στελεχειακό δυναμικό και ειδικά στη νέα γενιά ο ρόλος του τον Νέζη
1: κάποιο άλλο Καρνέζη ξέρω εγώ, ναι, είναι ναι. Από κάπου αρχίζει πάντως το άλλο όνομα
0: ναι και την λέει Στήλιος και Σπανάκης οι επικρατέστεροι για τη, για τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Από εδώ έχουμε μόνο την Κοσμίδου, έτσι. Ναι. Πάμε πιο κάτω. 5.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών τον Αύγουστο στη θέση αυτών που σταματούν να εργάζονται. Επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Θείος και ανιψχοί ξυλοκοπούσαν αγρότες στην Κρήτη. Κατέστρεφαν καλλιέργειες και έκλεβαν χωράφια. Η ευθυντική εικόνα των Δελφών όπως θα ήταν στην αρχαιότητα. Ντοκιμαντέρ με χρήση υψηλής τεχνολογίας ανασυνθέτει το ιερό του Απόλλωνα και αποκωδικοποιεί τα μυστήρια και από δίπλα διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής κατά φάμελου και πιέσεις προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ανακληθεί η διαγραφή του βουλευτή Χανίων. Υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χάος στο Λίβανο. Νέο μπραντεφέρ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και απειλές για βομβαρδισμούς. Στα ύψη ξανά το πετρέλαιο. Αναθεωρημένο σχέδιο έστειλε η Τεχεράνη και διπλωματικός διεύλος μέσω Πακιστάν. Στη στήλη χρήμα, μεγάλη σύναξη ηγετών για τα γεωπολιτικά στο Europe Gulf Forum. Η συμφωνία Actor με Αλβανία, με την Αλβανία για LNG. Και μάζεψε με το καλημέρα 12 δις η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Γιατί ο Τραμπ αναδημοσίευσε την συνέντευξη του Παπασταύρου στα άλλα θέματα.
1: Γιατί λέει πράγματα που του αρέσουν.
0: Ναι, τι λέει, δεν το ξέρω.
1: Ήταν για τα ενεργειακά, ότι πρέπει να πάμε προς την σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, αλλά σταδιακά και όχι έτσι άναρχα όπως προσπαθήσαμε να πάμε. Οπότε αυτό... βοηθάει το αφήγημα.
0: Αυτό, και αυτό είπε ο Πολάκης. Να ξαναβάλουμε, ναι, λέει, μπρος την λιγνητοπαραγωγή. Να κρατικοποιήσουμε τη ΔΕΗ και την Εθνική Τράπεζα. Μεταξύ άλλων.
1: Να μοιράσουμε κουπόνια στο κόσμο.
0: Τι άλλο είπε, να κρατικοποιήσουμε ΔΕΗ. Πώς το λένε, Εθνική Τράπεζα. Και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μόνο στο δημόσιο. Αυτά.
1: Μάλιστα. Καλή κούβα. Και πάμε στην ελεύθερη ώρα. Εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών.
0: Α, και ένα δηληστήριο να κρατικοποιήσουμε.
1: Ένα μόνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ποιος θα το κρατήσει το δικό του από τους υπόλοιπους.
0: Δεν ξέρω.
1: Ή μάλλον από ποιον θα το πάρουμε. Λοιπόν, εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί αύριο θα είναι αργά. Το λέει δείχνοντας την Παναγία, την εικόνα της Παναγίας, και η είδηση για την Παναγία αναφέρεται στην διπλανή, διπλανή στήλη. Η Παναγία μίλησε, Γιάννη. Πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Τι είχε αποκαλύψει η Θεοτόκος στον αγιογράφο Μακαριστή, στην αγιογράφο Μακαριστή Χρυσούλα πριν 9 χρόνια, όταν η χάρη της έσωσε με θαυμαστό τρόπο την αρχιλοχία Βασιλική Πλεξίδα. Mm. Πού έγιναν αυτά?
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Η αρχιλοχία Βασιλική Πλεξίδα, μήπως ήταν σε εκείνο? Όχι, δεν ήταν. Στη Λιβύη που είχαμε. Πού ήμασταν, στην Αλγερία, στη Λιβύη, πού είχα γίνει το τροχαίο με τους Έλληνες που στους στρατιωτικούς? Όχι, πιο πρόσφατο ήταν. Δεν ήταν στην Αίγυπτο. Τέλος πάντων, έρχεται πόλεμος, αλλά όχι καταστροφή. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θα ηγηθεί, ευτυχώς δεν είχαμε στρατηγούς, η Παναγία θα προστατεύσει, η Ελλάδα θα ανασηκωθεί, η Ορθοδοξία θα λάμψει και το Σανά θα ψαλεί. Ας να αρχίσουμε να βγούμε έξω και να ψάλλουμε τώρα σιγά σιγά. Η Τουρκία ρυθμίζει τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, όπως το 55, το 67, το 74, το 76, το 87, το 95, το 2020 και τώρα με τη γαλάζια πατρίδα, ενώ το Κισαία αποφάσισε την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο.
0: Και το δημότυχο.
1: Δεν μας πειράζει, το δημότυχο μπορεί να πάει.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την Ελεύθερη Ώρα.
0: Πάντως η Ελεύθερη Ώρα το έπιασε το, της μετακόμισης των Patriot, σε αντίθεση ας πούμε με την Political που λέγαμε.
1: Καλά, νομίζω. Η Ελεύθερη Ώρα θα το έπιανε, αλλά είναι σαν τη Ζαντάρκα, ακούει φωνές. Άκου στην Παναγία να μιλάει. Τώρα φαντάζομαι, ζωγραφίζεις, είναι αγιογράφος η άλλη, ζωγραφίζει εκεί. Ναι. Είναι εικόνα της Παναγίας και η εικόνα αρχίζει και της μιλάει. Τι λες γι' αυτό?
0: Δεν θέλω να το σχολιάσω. Μπορώ?
1: Γιάννη, είναι θαύμα.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε χθες. Είχαμε δημοτικό συμβούλιο στην Ορεστιάδα.
1: Γι' αυτό θαύμα είναι.
0: Θαύμα, θα σου πω τι είναι. Για θαύμα πώς. Είναι ότι μπόρεσε και συγκεντρώθηκε η απαρτία και μπόρεσε να γίνει η συνεδρίαση, καθώς οι απουσίες για άλλη μια φορά ήταν πάρα πολλές. Άσχετα αν στη συνέχεια τη συνεδρίαση επέστρεψαν, μάλλον ήρθαν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι και κάλυψαν τα κενά, τα έδρανα κατά κύριο λόγο ήταν πάλι άδεια. Και θα σου πω έτσι ενδεικτικά κάποιες απουσίες. Σέμεν, Σταυρίδης, Παπαλαμπίδης, Δόμπας, Ορμαλίδης, Καζαλτζής, Σταματίου, Αργυριάδης, αυτή και άλλοι θες, και άλλους θες.
1: Ναι, το μισό έλειπε.
0: Ναι. Ουσιαστικά ξεκίνησε με 19 παρόντες, οριακά δηλαδή, στα όρια της απαρτίας. Μια συνεδρίαση η οποία χθες ήταν προγραμματισμένη για τις 6, γεγονός που προκάλεσε έτσι κάπως την, τη δυσαρέσκεια, αν μπορώ να το θέσω έτσι, κάποιων συμβούλων, κυρίως της αντιπολίτευσης, καθώς όπως έτσι είπαν και off the record που λένε, εκτός αιθούσης, αλλά και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, κάπως πρέπει τέλος πάντων κάτι πρέπει να γίνει με το πρόγραμμα των συνεδριάσεων, για να ξέρουν και οι άνθρωποι να ρυθμίζουν τις δουλειές τους. Υπόθηκε και από τον Τσελεμπή και από τον Αγγελακούδη αυτό το ζήτημα. Ο Αγγελακούδης λέει τώρα που έχουμε αγροτικές εργασίες και το νωρίς, δηλαδή ότι έγινε στις 6 και ότι η μέρα είναι ακαθόριστη τέλος πάντων, δημιουργεί ζητήματα στον προγραμματισμό των υποχρεώσεών μας. Και όπως είπαν και όλες, υποστήριξαν ότι εμείς θέλουμε να συμμετέχουμε στα συμβούλια, αλλά κάπως πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα. Λοιπόν, αυτά έτσι ως σχόλιο. Τώρα, πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, η πρόεδρος, κυρία Μανάβη, γνωστοποίησε στο σώμα ότι στην προηγούμενη τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου εκ παραδρομής δεν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα δύο συνεδριάσεων που έγιναν διαπεριφοράς στις 15 Απριλίου και 27 Απριλίου, όπως προβλέπει ο νόμος να γίνεται όταν υπάρχουν τέτοιες συνεδριάσεις. Δηλαδή όταν γίνονται συνεδριάσεις διαπεριφοράς, στο επόμενο τακτικό συμβούλιο η πρόεδρος ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκαν αυτές με αυτά τα θέματα και ληφθήκαν οι εξής αποφάσεις. Δεν το έκανε, όπως είπε η κυρία Μανάβη, εκ παραδρομής στην προηγούμενη τακτική συνεδρίαση και το ανακοίνωσε στη χθεσινή. Αυτό κρατήστε το, γιατί στη συνέχεια αξιοποιήθηκε ως επιχείρημα στο λόγο κάποιου δημοτικού συμβούλου. Έπειτα το λόγο πήρε ο δήμαρχος, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος έκανε κάποιες ανακοινώσεις. Να σας πω την αλήθεια, εγώ είχα μια προσδοκία να ακούσω από τον δήμαρχο για την συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορικά με το τμήμα της κτηνιατρικής. Δεν έγινε καμία αναφορά. Μίλησε όμως για την εκκίνηση των εργασιών στην Ζαρίφη, ότι έχουν ξεκινήσει δηλαδή ήδη οι πρώτες εργασίες για τη Ζαρίφη, για την αποκατάσταση της, της ασφάλτου και των πεζοδρομίων, αυτό το πρόγραμμα των Ρωμά που λέμε. Είπε ότι τις επόμενες μέρες θα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες εκεί. Και επίσης είπε ότι ξεκινά άμεσα και το πρόγραμμα αντικατάστασης των λαμπτήρων με λάμπες LED. Βρέθηκε και η αποθήκη όπου θα τοποθετηθούν οι λάμπες για να μπορούν τα συνεργεία να τις προμηθεύονται και να προχωρούν σταδιακά στην αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων. Αυτά πριν ξεκινήσει το κανονικό μέρος της συνεδρίασης. Θα κάνουμε τώρα το διαφημιστικό διάλειμμα των 9 και θα επιστρέψουμε με τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Εδώ να πω μόνο ότι πριν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, εδώ βλέπουμε και τον κύριο Στράτζελ, ο οποίος ζήτησε επί της διαδικασίας το λόγο πριν ξεκινήσει τα θέματα ημερήσιας διάταξης και αναφέρθηκε σε ένα ζήτημα που ζήτησε ο Σύλλογος του Κυπρίνου για την παραχώρηση ενός χώρου για τις 14 Ιουνίου. Ρώτησε για ποιο λόγο δεν εντάχθηκε στην πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κυρία Μανάβη είπε ότι δεν έχει έρθει στο γραφείο μου κάποιο τέτοιο αίτημα. Με το που έρθει θα το θέσουμε προς συζήτηση σε μια επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι να ξεκαθαρίσουμε και την εικόνα που βλέπουν όσοι παρακολουθούν την εκπομπή μέσω του Facebook και το πρόσωπο του κύριου Στράντζελ. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Ασφάλεια. Εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ, εδώ. Κρατάμε το ενδιαφέρον σας έτσι ψηλά και δημιουργούμε suspense. Λέμε τώρα, να μας έπιασε σαν τα μασάλια.
1: Ένα suspense, suspense, suspense, όλα αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν, παρέα με Παντρών, συνεχίζουμε και Top Charm. Φυσικά
1: που άνοιξε.
0: Το Top Charm άνοιξε, ναι, σωστά. Και στην Ορεστίαδα και στο Δημότυχο. Παρέα με τη Fit Car Rental. Και τα αρδευτικά Κασαπιά και το Μασαμπούκα. Ναι.
1: Αυτά όλα λοιπόν εδώ στην παρέα μας. Πάλι πολλές καλημέρες σε όσους συνδέθηκαν και πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει.
0: Που είχαμε μείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Είχαμε μείνει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που άρχιζαν.
0: Να, καλημέρα και στο Γιώργο. Να δώσουμε και τις καλημέρες. Λοιπόν, πάμε στα θέματα ημερησίας διάταξης, αφού λύσαμε όλα τα προημερησία ζητήματα. Να συνεχίσουμε με το πρώτο θέμα. Αυτό ήταν ο καθορισμός χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης που αφορά τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2025. Μια έτσι από τις κορυφαίες διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε χρόνο. Πέρυσι, αν θυμάσαι, είχε δημιουργηθεί ένα ζήτημα με τη λάθος πρόσκληση.
1: Χωρίσαν μεσημέρι, μετά το κάνανε.
0: Ναι, έγινε ένα χαμός. Λοιπόν, έρχεται τώρα αυτή η συζήτηση και γνωστοποιεί η κυρία Μανάβη ότι η πρόθεση είναι να γίνει πάλι στο χώρο του πολιτιστικού πολύκεντρου της Ορεστιάδας. Προτείνει η κυρία Μανάβη 20 λεπτά για τους αρχηγούς των παρατάξεων και 10 λεπτά για τους πολίτες και τους δημοτικούς συμβούλους και τους κοινοτάρχες και όλους τους υπόλοιπους, τέλος πάντων. Εκεί τώρα είχαμε την ερώτηση από τον κύριο Μαυρίδη και ποια είναι η ημερομηνία διεξαγωγής του απολογισμού πεπραγμένων. Απαντάει η κυρία Μανάβη, η ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί 15 μέρες πριν. Εκεί τώρα έτσι υπήρχε μια γκρίνια, να το πω έτσι, από την αντιπολίτευση.
1: Γιατί 15 μέρες πριν, είναι κανονισμός?
0: Όχι. Απλά το συγκεκριμένο θέμα, η συγκεκριμένη εισήγηση αφορούσε τον καθορισμό χώρου για την διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης. Τώρα, γιατί καθορίστηκαν και οι χρόνοι, άλλο κεφάλαιο αυτό. Εκεί τοποθετήθηκε ο κύριος Αγκαλακούδης πάνω σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα και είπε ότι κάτι πρέπει να γίνει με την ώρα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί σήμερα, χθες δηλαδή, έγινε στις 6, άλλη μέρα γίνεται μεσημέρι, άλλο βράδυ, τη μια γίνεται Δευτέρα, την άλλη Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, όλες τις μέρες.
1: Ναι, όλες τις μέρες της εβδομάδας πλην Κυριακής.
0: Ναι, νομίζω. Έχει συνεδριάσει Κυριακή στην εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, οπότε έθιξε αυτό το ζήτημα ο κύριος Αγγελακούδης. Ζήτησε η ειδική συνεδρίαση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής να μεταδοθεί από τη Δημοτική Τηλεόραση. Να υπενθυμίσουμε ότι και πέρυσι δεν είχε μεταδοθεί ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτική Τηλεόραση και είχαμε πάρει εμείς την πρωτοβουλία σαν Ράδιο Εύρος να μεταδώσουμε αυτή την ειδική συνεδρίαση με δικά μας μέσα από το χώρο του πολιτιστικού πολυκέντρου. Ζήτησε επίσης ο κύριος Αγγελακούδης να γίνει σε ώρα και ημερομηνία που θα μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες. Το λόγο πήρε και...
1: Μα αυτό δεν είναι το ζητούμενο.
0: Ναι. Το λόγο πήρε και ο κύριος Τσελεμπής. Κατηγόρησε την πρόεδρο, την κυρία Μανάβη, ότι υποστηρίζει ότι ο νόμος δεν υποχρεώνει να γνωστοποιείται η ημερομηνία και η ώρα. Αλλά κανονικά θα έπρεπε να βρίσκει τρόπο να διευκολύνει τους πολίτες και κάπως έτσι θα πρέπει να κινηθεί και στον ορισμό της ημερομηνίας της ειδικής αυτής συνεδρίασης. Και είπε ότι αν δεν οριστεί μέρα και ώρα για τη συνεδρίαση αυτή, εγώ θα ψηφίσω παρόν. Είπε και ο κ. Τσελεμπής για τα Δημοτικά Συμβούλια ότι πάντα συνέβαιναν στις

0: στις 8 η ώρα το απόγευμα της Τρίτης. Τώρα δεν έχει, όπα, έπεσα, δεν έχει καθορισμένο χρόνο. Αυτό δείχνει ασέβεια στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου και στο πρόσωπο των Δημοτών. Διακρίνω μια έπαρση σε αυτή την κίνηση της Δημοτικής Αρχής να ορίζει κατά το δοκούν τις συνεδριάσεις και είπε ότι αν δεν ερχόμασταν από αντίδραση όλοι εμείς που απαρτίζουμε την αντιπολίτευση, δεν θα υπήρχε απαρτία και θα καθόσασταν και θα κοιταζόσασταν, είπε ο κ. Τσελεμπής. Εκεί μετά εξαπέλυσε και μια επίθεση στο πρόσωπο της κυρίας Μανάβη. Λέει, κατά την εκλογή σας, αφού λέει ευχαριστήσατε όλο σας το γενεολογικό δέντρο, λέει, είχατε υποσχεθεί ότι θα φέρετε προς συζήτηση τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου, πράγμα που δεν το τηρήσατε. Ήρθε εκεί πέρα λίγο σε μια κόντρα με την κυρία Μανάβη.
1: Υπόψη ότι αυτό ήταν και από τις δεσμεύσεις. Λίγο πολύ όλοι οι συνδυασμοί λέγανε ότι πρέπει να συζητηθεί ο κανονισμός.
0: Τελικά
1: πάει ο κανονισμός.
0: Τελικά τους βολεύει.
1: Μάλλον.
0: Λοιπόν, τώρα η κυρία Μανάβη απαντώντας σε όλα όσα σε όλα όσα τις κατηγόρησαν, είπε ότι και εγώ τέλος πάντων θέλω να εξυπηρετηθούν πρώτα απ' όλα οι υπηρεσίες του Δήμου και οι δημότες και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Έχει αλλάξει η διαδικασία της σύνταξης, της πρόσκλησης, ας πούμε, του Δημοτικού Συμβουλίου. Λέει, για παράδειγμα, εγώ τη Δευτέρα είχα 9 θέματα να φέρω προς συζήτηση και φτάσαμε να έχουμε 29. Έχει γίνει πολύ δύσκολη διαδικασία, υποστήριξε λοιπόν η πρόεδρος. Έπειτα το λόγο πήρε ο κύριος Ναστούλης, που είπε ότι κάποιοι κάνουν εντυπωσιασμούς. Ό,τι ώρα και να συμφωνήσουμε να γίνει η συνεδρίαση, κάποιος θα έχει πρόβλημα, κάποιος θα έχει, τέλος πάντων, θα θίγονται τα προσωπικά του και οικονομικά του συμφέροντα. Ο Δήμαρχος είπε ότι τις υπηρεσιακές ανάγκες τις εξυπηρετούμε και έτσι προκύπτουν οι προσκλήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, δηλαδή βάσει των υπηρεσιακών αναγκών. Εκεί τώρα λοιπόν στάθηκε ο κύριος Μαυρίδης και είπε ότι από τη μια μας λέτε ότι τηρείτε τον κανονισμό, γιατί έγινε και ένα ζήτημα τότε με τον Τζελεμπή για το πόση ώρα μίλησε και τα λοιπά, από την άλλη εσείς οι ίδια αμελήσατε να γνωστοποιήσετε το περιεχόμενο των διαπεριφορά συνεδριάσεων που είπαμε νωρίτερα. Άρα τηρείται αλλά κάρτ τον κανονισμό. Και τέλος πάντων, η τοποθέτηση του κυρίου Μαυρίδη ήταν ότι είναι μικρή η χρόνη ομιλίας που προτείνεται, δηλαδή τα 20 λεπτά για τους αρχηγούς και 10 λεπτά για τους δημότες. Προτείνω να αυξηθούν κατά 50%. Εκεί άνοιξε λοιπόν ένας νέος γύρος με τον κύριο Σουκλουδάνο να παίρνει τον λόγο στις δευτερομιλίες ουσιαστικά, να λέει ότι συμφωνώ για την επέκταση του χρόνου, τουλάχιστον για τους αρχηγούς. Και η κυρία Κυρμάνη συμφώνησε με την πρόταση Μαυρίδη. Ο κύριος Αγγελακούδης ζήτησε και αυτός με τη σειρά του να επεκταθεί ο χρόνος.
1: Άμα γίνει έτσι, πάντως θα πρέπει να την κάνουμε την εκδήλωση σε κάμπ. Να έχει και διενυκτέρευση. Γιατί 5
0: Όχι.
1: είναι, 6 είναι, πώς είναι.
0: Θα σου πω, είναι 5.
1: Από μισή ώρα, 2,5 ώρες.
0: Ναι.
1: Αν μιλήσουν και 10, δεν θα πω πολύ. Από 10 λεπτά σύμβουλοι, άλλη μια μισή ώρα. Πήγαμε στις 4 τουλάχιστον.
0: Πόσο. Πόσοι δημότες πιστεύεις?
1: Αν τοποθετήσουμε. Αν λέμε, αν. Ναι. Με την Μα υποτίθεται ότι γίνεται για τους δημότες, έτσι.
0: Ναι, αλλά πρέπει να βάλουμε, να λάβουμε ως δεδομένο και τη συμμετοχή των δημοτών όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά.
1: Ναι. Αν είναι μόνο για τους ίδιους εκεί μέσα, δεν έχει νόημα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τα λέγει και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω. Άκουσε το.
1: Ναι, ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, τώρα εκεί πήρε το λόγο και η κυρία Αγγελιλούδη. Και προσπαθούσε τέλος πάντων να προστατεύσει την εισήγηση, λέγοντας ότι είναι παράτυπο να γίνει εισήγηση αλλαγής των χρόνων, γιατί και σε άλλες περιπτώσεις η αντιπολίτευση έλεγε ότι να πάμε όπως είναι η εισήγηση. Εκεί τώρα την άδειασε η κυρία Μανάβη, την κυρία Αγγελιλούδη. Της λέει, κοιτάξτε να δείτε κυρία Αγγελιλούδη, ο νόμος λέει να συμφωνηθούν οι χρόνοι στην προκειμένη συζήτηση. Έτσι λοιπόν και η κυρία Μανάβη ουσιαστικά συμφώνησε στο να επεκταθούν οι χρόνοι και έτσι από 20 λεπτά ανά αρχηγό παράταξης θα γίνει στα 30 και τα 10 λεπτά των πολιτών θα γίνουν στα 15.
1: Διαρκές συνέδριο.
0: Πρόσεξε δεις τώρα, γιατί κάπου το χάνουμε. Λέμε ότι έχει 30 λεπτά δικαίωμα.
1: Δεν θα τα αξιοποιήσεις.
0: Κάποιοι δεν θα τα αξιοποιήσουν. Κάποιοι είναι πιο φιδωλοί, τέλος πάντων.
1: Εγώ σκέφτομαι το άλλο όμως τώρα, για μια και το ανοίξαμε το θέμα. Ότι ουσιαστικά είναι ένας απολογισμός όπου πρέπει να παρουσιάσει πεπραγμένα η Δημοτική Αρχή. Άρα θα έπρεπε να έχει ο Δήμαρχος περισσότερο χρόνο. Και μετά θα προσπαθήσουν να τα αποδομήσουν όλα αυτά ή να τα αντικρούσουν στο ναι. πλαίσιο της λογικής όλοι οι υπόλοιποι που θα μιλήσουν. Είτε είναι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, είτε αρχηγοί της αντιπολίτευσης, θα πούν: όχι, ρε φίλε, δεν έγινε έτσι, δεν έγινε εκεί, εκεί υπήρχε ναι. αστοχία κτλ. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζονται τον ίδιο χρόνο.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι κάπου εκεί θα βρισκόταν μια καλύτερη χρυσή τομή. Άποψη τώρα.
0: Εντάξει, τώρα. Ναι. Είδες τι έγινε πέρυσι, που μίλησε τελευταίος ο Δήμαρχος.
1: Δεν έχει, ούτε αυτό έχει νόημα.
0: Ναι. Γι' αυτό και αποχώρησαν. Αν θυμάσαι, αποχώρησαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρώτα βγαίνει, μιλάει, παρουσιάζει το τι έκανε στους πολίτες ουσιαστικά, στους δημότες. Και βγαίνουν οι υπόλοιποι και λένε: ναι, το έκανε ή δεν το έκανε, ή καλώ το έκανε, ή πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν...
0: Λοιπόν, να προχωρήσουμε, ναι, ναι, γιατί sorry. Έχουμε ναι, και άλλα. Υποτίθεται τέλος πάντων άλλα 29 θέματα. Δεν είναι, δεν θα τα πιάσουμε, γιατί θα πιάσουμε μόνο αυτά που.
1: Σε ομάδες των 6-7.
0: Ναι. Λοιπόν, έγκριση επιχορήγησης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία ραδιοτηλεόραση Δήμου Ορεστιάδας από τον Δήμο Ορεστιάδας για το έτος 2026. Εισηγητής ήταν ο αντιδήμαρχος οικονομικών, ο κύριος Αστεριάδης. Τα 180.000 ευρώ που ουσιαστικά αποφασίστηκαν από τον προϋπολογισμό έρχονται τώρα να διατεθούν τέλος πάντων υπέρ της δημοτικής τηλεόρασης. Βέβαια, εκεί έχει άνοιξε ένας άλλος διάλογος, γιατί έχει ανοίξει γενικότερα ένας άλλος διάλογος με τη λειτουργία των περιφερειακών καναλιών. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Μαυρίδης είπε ότι ψηφίζουμε την επιχορήγηση, αλλά πείτε μας τι γίνεται με τις εξελίξεις αναφορικά με το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση. Έγινε, είπε, μία διαδικασία στην ΓΕΔΕ για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δημοτικών μέσων. Δεν είπε βέβαια ποια διαδικασία έχει γίνει. Ο κύριος Σουκλουδάνος από την παράταξη
1: Δημοτική Επαναφορά,
0: είπαμε ότι έλειπε ο κύριος Καζαλτζής και μάλιστα αιτιολόγησε ο κύριος Σουκλουδάνος την απουσία του κυρίου Καζαλτζή, γιατί ξεκινάνε οι εξετάσεις στα Λύκια, τέλος πάντων, προκειμένου στα Εσπερινά. Ο κύριος Σουκλουδάνος και αυτός υπερψήφισε την εισήγηση, αλλά είπε να δούμε έσοδα και από άλλες πηγές στη δημοτική τηλεόραση, δεν γίνεται να βασίζεται μόνο στην επιχορήγηση. Η κυρία Κυρμάνη είπε: στηρίξτε την τοπική αγορά, ώστε και αυτή με τη σειρά της να στηρίξει τη δημοτική τηλεόραση με διαφημίσεις. Ελπίζω να καλυτερέψουν τα πράγματα. Ο κύριος Αγγελακούδης είπε ότι όπως είναι το νομοσχέδιο για τα περιφερειακά μέσα, η δημοτική τηλεόραση Ορεστιάδας δεν κρίνεται βιώσιμη. Αν δεν πάρουμε άδεια, δεν θα μπορούμε να πάρουμε διαφήμιση, οπότε να έχει η τηλεόραση έσοδα. Μην ρίχνουμε λοιπόν λεφτά χωρίς να ρίξουμε να κοιτάξουμε το μέλλον και τη βιωσιμότητα του τηλεοπτικού σταθμού. Έπειτα ο κύριος Τσελεμπής είπε ότι 180.000 ευρώ πρέπει να πληρώσουν οι δημότες για τη δημοτική τηλεόραση και φέτος. Είμαστε στα μέσα της χρονιάς και έχει έξοδα υποχρεώσεις σε προμηθευτές και πρέπει να πληρωθούν και θα το υπερψηφίσω. Αλλά πρέπει λίγο να δούμε και το γεγονός ότι μόνο σε μία δημοτική περίοδο ο Δήμος θα κληθεί να δώσει προς τη δημοτική τηλεόραση 900.000 ευρώ. Όταν ξεκίνησε η τηλεόραση, η δημοτική τηλεόραση, υπήρχαν μόλις δύο κανάλια της ΕΡΤ. Τώρα πια υπάρχουν πολύ περισσότερα, υπάρχουν ιδιωτικά μέσα, υπάρχουν ιδιωτικά περιφερειακά, το ίντερνετ, η νεολαία τέλος πάντων χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους πληροφόρησης και μήπως τέλος πάντων εξετάσουμε τη λειτουργία της τηλεόρασης, μήπως να εξετάσουμε να νοικιάσουμε την άδεια της δημοτικής τηλεόρασης σε κάποιον ιδιώτη βάζοντάς του κάποιες τέλος πάντων ρήτρες. Αν απαλλαγούμε από τις 900.000 ευρώ που κοστίζει την πενταετία η δημοτική τηλεόραση, θα μπορέσουν να γίνουν 20 δρόμοι των 600 μέτρων, τέλος πάντων, βελτιωθούν. Υποστήριξε ο κύριος Τσελεμπής. Ο κύριος Αστεριάδης, απαντώντας σε Αγγελακούδη και Μαυρίδη σχετικά με το νομοσχέδιο, είπε ότι θα το ψάξω. Η τηλεόραση, υποστήριξε ο κύριος Αστεριάδης, προσφέρει στην ενημέρωση των πολιτών. Οι ηλικιωμένοι παρακολουθούν την τηλεόραση. Okay, γνωρίζω ότι η νεολαία, τέλος πάντων, δεν την προτιμά, δεν προτιμά την τηλεόραση ως μέσο ενημέρωσης, αλλά σε έναν γερασμένο πληθυσμό όπως ο δικός μας, είναι ένας σημαντικός τρόπος επικοινωνίας. Ο Δήμαρχος είπε ότι είμαστε σε συζήτηση με τον σύνδεσμο των Δήμων που έχουν στη διοκτησία τους μέσα ενημέρωσης. Έχουμε στείλει και έχει στείλει ο σύνδεσμος κάποια, τέλος πάντων, εισήγηση στην ΚΕΔΕ. Το επόμενο διάστημα θα γίνει συζήτηση αναφορικά με την τηλεόραση, είπε ο Δήμαρχος. Και το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Συγγνώμη, γιατί κάπου σκάλωσα εδώ με τον κύριο Τσελεμπή. Όχι, όχι. Κατά πλειοψηφία πέρασε το συγκεκριμένο θέμα. Το προηγούμενο θέμα, το πρώτο που αφορούσε την συνεδρίαση, την ειδική συνεδρίαση, ο κύριος Τσελεμπής μειοψήφισε γιατί δεν ορίστηκε η ημερομηνία της διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης. Τρίτο θέμα, έγκριση της δεύτερης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εδώ τώρα έγιναν κάποιες έτσι, μεταφορές κωδικών, δεν ήταν κάτι σημαντικό. Εκεί ο κ. Μαυρίδης είπε ότι κοιτάξτε το πρόγραμμα του ΠΑΑ που γνωστοποίησε τα προσωρινά αποτελέσματα για την αγροτική οδοπία. Είναι απογοητευτικά τα πρώτα αποτελέσματα για το Δήμο μας. Είμαστε θετικοί στην εισήγηση της τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Έπειτα, ο κ. Καδόγλου γνωστοποίησε ότι μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα εντάσσεται και το 1 εκατομμύριο ευρώ που εισέπραξε ο Δήμος για τη λειτουργία του ΚΙΤ από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ναι, ναι. Βέβαια ο κ. Καδόγλου είπε ότι δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα πού θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα και σε ποιους δρόμους θα γίνουν οι αποκαταστάσεις. Ο κ. Σουκουλδάνος είπε ότι η παράταξη μας είχε παραιτηθεί προκειμένου να μην δεχθεί την επέκταση του ΚΙΤ και να μην δεχθεί ανταποδοτικά. Και μένουμε σε αυτή την απόφαση. Μάλιστα, κάτι τέτοιο είχε ψηφίσει και το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή να μην γίνει, να μην γίνουν δεκτά τα ανταποδοτικά. Ένα θέμα το οποίο έχει ξαναπασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Κυρμάνη, σχολιάζοντας όσα είπε ο κ. Καδόγλου, είπε ότι για άλλη μια φορά δεν ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες του Δήμου. Πήραμε 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα, όπως είπε ο κ. Καδόγλου, πού θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Ήμουν κατά της επέκτασης του ΚΙΤ, έβαγα δακρυγόνα στο φυλάκιο και νιώθω ότι το 1 εκατομμύριο ευρώ είναι μια κοροϊδία στα πρόσωπα όσων παλέψαμε για τους πολίτες αυτού του τόπου. Δηλώνω παρούσα, αν ξέρατε πού θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα, ίσως το ξανασκεφτόμουν. Ο κύριος Αγγελακούδης καταψήφισε το τεχνικό πρόγραμμα καθώς είναι θέση της παράταξης. Ο Δήμαρχος, απαντώντας σε όσα υπόθηκαν, είπε: πήραμε το μέγιστο που μπορούσαμε να πάρουμε, το 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχει αλλάξει η Δημοτική Αρχή. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Από τη στιγμή που δεν δημιουργείται πρόβλημα στους κατοίκους της περιοχής λόγω της παρουσίας του ΚΙΤ, προχωράμε στην αξιοποίηση αυτών των χρημάτων. Καταψήφισαν λοιπόν Αγγελακούδης, Σουκουλδάνος, παρόν ψήφισε η κυρία Κυρμάνη και το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.
1: Φαντάζομαι αυτά τα χρήματα δοθούν για να χτιστεί μεγαλύτερο εκκλησάκι εκεί δίπλα.
0: Ή μεγαλύτερο κίτ, ξέρω.
1: Το έχεις δει το εκκλησάκι?
0: Ναι.
1: Πολύ δώρο, ρε παιδί μου, και είναι ένα πραγματάκι που χάνεται μπροστά στο μεγαθύριο του κίτ.
0: Λοιπόν, πάμε στο τέταρτο θέμα. Έγκριση επιχορήγησης του Συνδέσμου Υδρεύσεως Ποιμενικού Αμπελακίων από το Δήμο Ρεστιάδας. Άλλη μια πληγή ανοιχτή μεταξύ των δύο Δήμων κιόλας. Εγκρίθηκε λοιπόν το ποσό, μάλλον ναι, εγκρίθηκε, να το πούμε το αποτέλεσμα, 15.000 ευρώ η επιχορήγηση. Λοιπόν, ο κ. Μαυρίδης ρώτησε προς την κυρία Κυλιλώδη που είναι και πρόεδρος, συγγνώμη, όχι συγχυτής ήταν ο κ. Αστεριάδης, απλά η κυρία Κυλιλώδη είναι πρόεδρος του Συνδέσμου. Το 2025 τι εισπράξεις είχαμε, τι επιχορηγήσαμε το 2025 εμείς και τι επιχορήγησε ο Δήμος του Δημοτήχου. Είπαμε, είναι διαδημοτική. Ο κύριος Ουλδάνος τάχθηκε υπέρ της εισήγησης. Η κυρία Κυρμάνη ρώτησε αν είναι τακτική, είπε ότι αν είναι τακτική η επιχορήγηση το υπερψηφίζω. Ο κύριος Αγγελακούδης ρώτησε πότε θα σταματήσει η λειτουργία του συνδέσμου, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, κάποια στιγμή να, να περάσουν τα δύο χωριά στις ΔΕΙΑ. Και τόνισε ότι δεν υπάρχουν έσοδα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, επιχειρηματική δραστηριότητα. Η κυρία Κυλιλούδη λοιπόν απαντώντας είπε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα γίνουν μετρήσεις για να γίνει εκαθάριση. Τον 11ο μάλλον του 25, ο Δήμος Ορεστιάδας έδωσε 15.000 ευρώ στο σύνδεσμο. Το Δημότυχο δεν έδωσε το 2015 και έτσι φέτος θα δώσει 30.000 ευρώ. Υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις για να πληρωθούν πριν γίνει η εκαθάριση του συνδέσμου. Ο κύριος Τσελεμπής εντόπισε λάθη στην εισήγηση. 21/4/26 υπάρχει απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για αποδοχή επιχορήγησης πριν καν αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Φαντάζομαι ότι θα τα διορθώσετε αυτά τα λάθη. Ρώτησε αν το 2024 και το 2025 είχαν συνταχθεί βεβαιωτικοί κατάλογοι και αν έχουν αποσταλεί λογαριασμοί στους καταναλωτές και αν είναι σύνομη η απόφαση της επιχορήγησης. Ρώτησε, η κυρία Αγγελούδη απάντησε ότι το 24 και το 25 δεν εκδόθηκαν λογαριασμοί προς τους καταναλωτές γιατί δεν υπήρχε το λογισμικό που βγάζει τους λογαριασμούς. Ασχολίαστο. Επέμεινε ο κύριος Τσελεμπής να μάθει αν είναι νόμιμη η διαδικασία της επιχορήγησης και απάντησε ο κύριος Αστεριάδης ότι πριν εισαχθεί κάποιο θέμα προς συζήτηση περνάει από τις νομικές υπηρεσίες και αυτές έχουν κρίνει ότι είναι νόμιμη η διαδικασία της επιχορήγησης. Ο κύριος Μαυρίδης απαντώντας είπε ότι αμφιβάλλω ότι η νομική υπηρεσία γνωμοδότησε θετικά για την αίτηση επιχορήγησης όπως ήρθε το θέμα. Το 24 και το 25 είπε έφταιγε ο Μαυρίδης που δεν εισέπρατε, το 23 μάλλον και το 24 έφταιγε ο Μαυρίδης, μάλλον το 24 και το 25 έφταιγε ο Μαυρίδης που δεν εισέπρατε ο σύνδεσμος χρήματα και άφησε καμένη γη λέγατε. Τουλάχιστον κατά το 22 και το 23 τη διοίκηση την είχε ο Δήμος Δημοτήχου, οπότε δεν ήταν δική μας ευθύνη. Τώρα ποτέ η ΔΕΗ δεν μας έκοψε το ρεύμα για ανεξόφλητο υπόλοιπο, υποστήριξε ο κύριος Μαυρίδης. Φέρτε όλα τα οικονομικά στοιχεία, τις εισπράξεις, τι εισπράξεις είχατε, ποια είναι τα ανίσπρακτα και οι οφειλές και δεν θα ξαναφήσω υπονοούμενα για κακοδιαχείριση για τον συγκεκριμένο σύνδεσμο, είπε ο κύριος Μαυρίδης. Και η κυρία Κυρμάνη είπε να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να μάθουμε ποια είναι τα χρέη, ποια είναι τα ποσά. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ο δήμαρχος, είπε ότι η κυρία Κυρμάνη έχει δίκιο, πρέπει να μπουν τα νούμερα κάτω. Από το 22 δεν εισπράτεται τίποτα. Το πρώτο χαρτί που έλαβα σαν δήμαρχος ήταν ο Φιλίππρος εργολάβο, ενός μεγάλου ποσού. Εμείς έχουμε τη διοίκηση, αλλά ο Δήμος Δημοτήχου είχε τη διαχείριση. Είχαμε την παρέτηση του κυρίου Καραγιάννη και πήγε το πράγμα πίσω. Ξεκινήσαμε την οργάνωση του συνδέσμου. Θεωρώ ότι θα ισοφαρίσουμε τα έσοδα με τα έξοδα, είπε ο δήμαρχος. Και τον πρώτο μήνα μας ήρθε ένα χρέος από τη ΔΕΗ 118.000 ευρώ. Ελπίζω ότι οι λογαριασμοί θα ξεπληρώσουν τα χρέη, είπε ο δήμαρχος. Εκεί τώρα ο κύριος Μαυρίδης πιάστηκε από αυτό που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, ότι παρατήθηκε ο Καραγιάννης και πήγε πίσω και είπε ότι αποδίδεται την παρέτηση Καραγιάννη ως πρόθεση και το κατήγγειλε τέλος πάντων. Καταψήφισε το θέμα ο Μαυρίδης, παρόν δήλωσαν Τσελεμπής και Αγγελακούδης, όπως είπαμε πέρασε κατά πλειοψηφία. Τώρα αρχίζουμε τα πιο light θέματα. Πέμπτο θέμα, εγγραφές νηπίων, φυσικά ομόφωνα. Έκτο θέμα, έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Ορεστιάδας. Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα λοιπόν της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
1: Δεν θα μας φτάσει ο χρόνος.
0: Σωστά.
1: Καλύτερα λοιπόν, να πεις αν κανένα φυσικό, δεν πέρασε.
0: Από εδώ και πέρα όλα τα θέματα πέρασαν κατά πλειοψηφία και αυτό για τη διαχείριση των ζώων και όλες οι παραχωρήσεις που ήταν άπειρες. Ένα θέμα υπήρχε σε στη συγκρότηση μιας επιτροπής που αφορούσε την παραλαβή της ανακαίνησης του ΚΕΠ. Ουσιαστικά είναι μια δευτερογενής επιτροπή, γιατί η πρώτη δεν παρέλαβε το έργο, καθώς έκρινε ότι δεν έχει, δεν έχει τέλος πάντων αποπαρατωθεί σωστά το έργο. Συγκροτήθηκε νέα επιτροπή και τέλος πάντων τα θέματα, τα υπόλοιπα πέρασαν ομόφωνα. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Ό,τι πιο αγνό,
3: ό,τι πιο θρεπτικό,
2: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
5: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, αυτά από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ουσιαστικά αυτά ήταν. Έτσι, τα υπόλοιπα ήταν τυπικά θέματα της συνεδρίασης για παραχωρήσεις χώρων.
1: Αποτιμήσεις πεζοδρομίων, δηλαδή, ναι, δηλαδή τυπικά δικαστικά.
0: Οπότε, πάμε να τελειώσουμε την πρωινή μας περιπολία. Πριν το κάνουμε αυτό, θέλω να πω δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ότι σήμερα έχει εθελοντική αιμοδοσία στα πλαίσια της, της μνήμης, τέλος πάντων, για την γενοκτονία των Ποντίων. Από τις 9 το πρωί ως τη 1.30 θα την διοργανώνει ο Σύλλογος Ποντίων Βορείου Ευρωδιγενής στην αίθουσα του Συλλόγου που είναι στην Κωνσταντινούπολη 104 στην Ορεστιάδα. Επίσης, και εδώ πρέπει λίγο, έπρεπε λίγο να σταθούμε, σήμερα είναι η κηδεία του, του Βασίλη του Ζαχαριάδη στις 4 η ώρα στην Νέα Βίσα, στις 5 βασικά είναι η εξόδιος ακολουθία του ανθρώπου που χάθηκε τόσο άδικα το Σάββατο που μας πέρασε στη Βουλγαρία. Και να πάμε να δούμε τον καιρό.
1: Να πάμε, να πάμε μέχρι την Σαμοθράκη, καθώς περιμένει 22 βαθμούς στις 12 η ώρα, με 3 από φορ βορειοανατολικού ανέμου και αραιή νέφωση. Η ίδια κατάσταση, αραιή συννεφιά και στις 3, με 23 βαθμούς και 3 από φορ βορειοανατολικού, αραιή συννεφιά και στις 6, με 23 βαθμούς και 2 από φορ βορειοανατολικού. Πιο έντονα συννεφιασμένος ο ουρανός στις 9 η ώρα, 18 βαθμοί και 3 από φορ βοριά, ενώ τα μεσάνυχτα αρκετά σύννεφα, 2 από φορ βόρειο ανέμου και 17 βαθμοί. Από εκεί και ύστερα αρχίζει η βροχόπτωση με ένα μικρό διάλειμμα το πρωί στις 9, που θα υπάρχουν αρκετά σύννεφα και μια τάση να εμφανιστεί ο ήλιος πίσω τους, 19 βαθμοί εκείνη την ώρα και 3 από φορ βόρειο ανέμου, και συνεχίζεται μετά η βροχόπτωση με 23 βαθμούς στη μέγιστη τιμή της αυριανής θερμοκρασίας στις 12 το μεσημέρι, με ασθενή βροχόπτωση και 3 από φορ βορειοδυτικού ανέμου. Πάμε Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι, πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 20,6 βαθμούς Κελσίου. Θεωρούνται υψηλές για την εποχή η θερμοκρασία σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, καθώς στις 12 θα έχει 24 βαθμούς και στις 3 θα έχει 26, με λίγα σύννεφα. Λίγα περισσότερα σύννεφα στις 6 το απόγευμα, με 24 βαθμούς. Το βράδυ στις 9 θα έχει 19 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη η Αλεξανδρούπολη προβλέπεται να έχει 21 βαθμούς στις 9 το πρωί, 25 στις 12 και θα φτάσει τους 27 η θερμοκρασία για αύριο, και συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Θα φτάσει και τους 29 την Πέμπτη και τους 28 την Παρασκευή. Αλλά έχουμε και κάποιες βροχούλες να προβλέπονται για την Παρασκευή και το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη. Θα τα δούμε αυτά, ναι, στη συνέχεια.
1: Το σουφλί ουσιαστικά το Σάββατο έχουν μετατεθεί οι ουσιαστικές βροχές.
0: Ουσιαστικά.
1: Ναι, ουσιαστικές βροχές ουσιαστικά πήγαν τότε, γιατί το ουσιώδες είναι ότι αυτή την περίοδο θα έχει κάνα ψηλόβροχο για κάνα δεκάλεπτο. Λοιπόν, Τρίτη, 12 η ώρα το μεσημέρι, 24 βαθμοί με 3 από φορ βορειοανατολικού ανέμου και αραιή συννεφιά. Αραιή συννεφιά με 26 βαθμούς στις 3 και 3 από φορ ανατολικού ανέμου. Αρκετά σύννεφα στις 6 με 26 βαθμούς και 4 από φορ ανατολικού ανέμου. Και να, μια πρόσκαιρη, σύντομη, ασθενή βροχόπτωση στις 9 η ώρα το βράδυ με 21 βαθμούς και 2 από φορ βορειοδυτικού. Αργότερα αρκετά σύννεφα με ξαστεριά ενδιάμεσα, 18 βαθμούς και 2 από φορ βορειοανατολικού ανέμου τα μεσάνυχτα. Και αύριο το πρωί στις 9, 19 βαθμοί, 5 από φορ βοριά και αρκετά σύννεφα, με μέγιστη αυριανή θερμοκρασία για την πόλη του Σουφλίου τους 26 βαθμούς, με 5 από φορ βοριά και αραιή συννεφιά στις 3 η ώρα το μεσημέρι.
0: Ωραία, μας τα λες χάρη, αλλά εμείς πρέπει να ανεβούμε και λίγο πιο βόρεια, να πάμε στην πόλη του Δημοτίχου.
1: Τι λες καλέ, πήγαινε στον καλέ.
0: Λοιπόν, στο Δημότιχο, αυτή την ώρα έχει 18,5 βαθμούς Κελσίου, 23 προβλέπεται να έχει στις 12, 26 στις 3 το μεσημέρι, αυτή είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα στο Δημότιχο. Να ρίσει συννεφιά πάνω από το Δημότιχο θα υπάρχει μέχρι το μεσημέρι. 25 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται στις 6, με κάποια σύννεφα να αρχίζουν να συγκεντρώνονται, τα οποία θα μετουσιωθούν σε βροχή, ασθενής βροχή, στις 9 το βράδυ. Εκείνη την ώρα ο υδράγυρος θα είναι στους 20 βαθμούς. Αύριο τώρα Τετάρτη στις 9 το πρωί το Δημότιχο προβλέπεται να έχει 18 βαθμούς με 5 μποφόρ βορειοδυτικής διεύθυνσης και συννεφιασμένο τον ουρανό, 23 βαθμούς προβλέπονται για τις 12, 25 βαθμοί Κελσίου στις 3 το μεσημέρι, η υψηλότερη θερμοκρασία για αύριο.
1: Για να έρθουμε και στην Ορεστιάδα, να ανηφορήσουμε ακόμα περισσότερο. 23 βαθμοί στις 12 το μεσημέρι με ένα αποφόρο νοτιοανατολικού ανέμου και αραιή συννεφιά. Αραιή συννεφιά και στις 3 με 25 βαθμούς Κελσίου και 2 αποφόρ ανατολικού ανέμου. Αρκετά σύννεφα αργότερα στις 6 με 25 βαθμούς και 4 αποφόρ βορειοανατολικού και ασθενής βροχόπτωση στις 9 η ώρα το βράδυ με 21 βαθμούς και 2 αποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. 18 βαθμοί τα μεσάνυχτα, αρκετά σύννεφα με 2 αποφόρ βορειοανατολικού. Αύριο το πρωί στις 9, 18 βαθμοί με έντονη συννεφιά στις 9 η ώρα και 4 αποφόρ βορειοδυτικού ανέμου. Ενώ η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει πάλι στους 26 βαθμούς στις 3 η ώρα το μεσημέρι, με 5 όμως αποφόρ βορειοδυτικού ανέμου, έντονο αέρα και, και αραιή συννεφιά.
0: Μάλιστα. Σταυρούλα Γελαδαράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκω?
0: Μπορούμε και καλύτερα.
2: Άμα κρατώ τις ειδήσεις που θα σας πω, σίγουρα μπορούμε και καλύτερα.
1: Είμαι θα καθισμένη λοιπόν και αγχωμένη για το αν θα έχεις αρκετό χρόνο να μιλήσεις.
2: Ωραία, θα προσπαθήσω να βάλω τα δυνατά μου και θα βάλω και ταχύτητες. Και πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τη Μέση Ανατολή. Τώρα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Γιατί ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξο για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν. Δεν το συνηθίζει. Παράλληλα, ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά τη Τεχεράνη. Αυτό είναι σίγουρο το αισιόδοξο κομμάτι. Μετά από επικοινωνία, λέει, με ηγέτες του κόλπου. Παράλληλα, είπα, προετοιμάζονται για μεγάλη κλίμακα επίθεση. Σταματήσαμε, αλλά δεν την αφήνω στην άκρη. Αν δεν επιτευχθεί η συμφωνία στο Ιράν, πάντα όλα αυτά. Την ίδια ώρα το κλίμα παραμένει τεταμένο. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Δηλώνουν ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Και στις σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής, ο Τραμπ ζήτησε από τις Αμερικανικές Δυνάμεις ανέτοιμες να προχωρήσουν σε ευρείας κλίμακας επίθεση ανά πάσα στιγμή. Το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι δεν αποτελεί βελτίωση ουσιαστική και είναι ανεπαρκής. Ο στρατός Αμερικανικός, από την άλλη, λέει ότι ανακατεύθυνε τουλάχιστον 85 πλοία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος των Ιρανικών λιμένων. Η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου, γιατί έχουμε και τέτοια πλέον, του Ιράν είναι αυτή, δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από το στενά του Ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν φοβάται, προειδοποιεί για σκληρά αντίπεινα, ενώ οι Ιρανοί εκπαιδεύονται στη χρήση όπλων στα τεμένη. Οι συνομιλίες συνεχίζονται με το Πακιστάν ως μεσολαβητή. Οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο έχουν σκοτώσει περισσότερους από 3.000 ανθρώπους από τις 2 Μαρτίου, είναι η δηλώση του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Επίσης, τώρα μόλις βλέπω ότι έσκασε ένα θέμα σχετικό, ότι ο Ιρανός αξιωματούχος αποκαλύπτει κάποιες λεπτομέρειες για τον τραυματισμό του Χαμενεϊ, του Μοντζαμπάη, του διαδόχου, την πρώτη μέρα του πολέμου. Και αυτά λίγο πολύ. Είχαμε και μια αναχέτηση από ό,τι βλέπω αέριου στόχου πάνω από κατεχόμενο λιβανικό έδαφος, όπως ανακοινώθηκε από το στρατό του Ισραήλ. Αυτά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα συνηθισμένα λίγο πολύ, θα λέγαμε. Εντάξει, τεταμένη κατάσταση, όπως την είχαμε αφήσει ακριβώς. Όπως είπαμε, το θετικό είναι ότι ακυρώθηκε αυτή η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ακόμα δεν έχει δεν έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος για να συμβεί το οτιδήποτε. Να πάμε λίγο τώρα Ρωσία-Κίνα. Έχουμε μια συνεργασία, έτσι. Γιατί είχαμε δηλώσει και Πούτιν. Δηλώσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν μια την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και επίσκεψη στην Κίνα σήμερα Τρίτη από τον Πούτιν μετά τον Τραμπ. Γενικότερα, τι έχει τραβήξει και αυτή η Κίνα με τις επισκέψεις. Ο Πούτιν πάντως, με αφορμή την επίσκεψη, υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία. Εγώ μόνο θα πω ότι ας ελπίσουμε πραγματικά λίγο όλες αυτές οι επισκέψεις να είναι για καλό τελικά, λίγο να τα βρουν αυτοί μεταξύ τους, να μας αφήσουν και εμάς την ησυχία μας. Τέλος πάντων, αυτά και με εκείνο όμως το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 19, δηλαδή από σήμερα μέχρι 21 Μαΐου, διεξάγει ασκήσεις πυρηνικών δυνάμεων. Με σενάριο χωρίς πυρηνικών όπλων, πόσο τώρα έτσι οκ okay, και ειρηνικό είναι αυτό. Ας ελπίσουμε να είναι. Ένα μόνο για τα χρέη άσκηση. Λοιπόν, Θα σου πω και σε ένα θέμα το οποίο είναι από τα άσχημα. Στην Καλιφόρνια είχαμε πυροβολισμού σε τρένο στο Σαντιέγκο. 6 δράστες, 5 νεκροί. Μεταξύ των οποίων αυτών 5 νεκρών και οι έφηβοι που ήταν και οι δράστες. 3 άνθρωποι λοιπόν έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στην πόλη Σαντιέγκο. Είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη στην Καλιφόρνια. Από πειρά 2 έφηβων βρέθηκαν κατόπιν νεκροί. Λίγο πιο πέρα από το χώρο λατρείας και αυτοκτόνησαν. Έτσι είπαν τουλάχιστον οι αρχές. Οπότε συνολικά ο αριθμός των νεκρών είναι 5 από αυτήν την.
1: Έχει γίνει μόδα επίθεση. Αυτό τελικά και στην Τουρκία, είδαμε.
2: Χάρη στην Αμερική, δυστυχώς είναι μόδα εδώ
1: καλά,
2: και πάρα πολλά
1: χρόνια.
2: Χρόνια.
1: Ναι, αυτό.
2: Ναι, και το κακό είναι.
1: Εξάγεται όμως ως προϊόν αυτό, είναι ως συνήθεια. Δυστυχώς, με την κακή έννοια.
2: Δυστυχώς. Αντιγράφεται αρκετά έντονα. 17 και 19 ετών εκτιμάται ότι ήταν οι δράστες. Τα κίνητρα της επίθεσης άγνωστα. Μάλλον ισλαμοφοβική επίθεση, έτσι εκτιμάει η αστυνομία, έγκλημα μίσους. Εγώ μόνο θα πω ότι αυτή η ρητορική της ισλαμοφοβίας είναι πολύ έντονη και από την πλευρά του κόμματος Τραμπ. Δεν λύγεις πως το έχουμε ακούσει όλα αυτά.
1: Ότι σπέρνεις και ρίζεις.
2: Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ, πολύ τρομακτικά όλα αυτά που γίνονται, δηλαδή ακόμα και εντός των ΗΠΑ. Και μην φύγουμε τελείως από τις ΗΠΑ, θα πούμε όμως λίγο εντός συνόρων, γιατί έχουμε την έγκριση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων για το διακομματικό νομοσχέδιο για την πρόθεση της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδας, το οποίο να πούμε προβλέπει την επανέγκριση για 5 χρόνια της αμερικανικής βοήθειας προς την Ελλάδα μέσω του Προγράμματος Διεθνής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, γνωστός ως ΙΜΕΠ. Αυτό έχουμε λίγο σαν εξέλιξη με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Σας πάω παρακάτω γιατί έτσι να προλάβουμε να τα δούμε και μέσα σε όλα τα άλλα, γιατί λίγες απειλές είχαμε γενικότερα παγκόσμια. Όσο κοιμόμασταν, παντέψτε τι έγινε, δεν θα το βρείτε. Δεν ήρθαν οι εξωγήινοι πάντως, αλλά ο αστεροειδής πέρασε ξυστά από τη γη.
0: Χάρη.
2: Τα ξημερώματα.
1: Κοιμόμουν εγώ. Πού πήγε.
2: Κοιμάσου, Χάρη.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Λοιπόν, ευτυχώς δεν μας έπιασε. Δεν μπήκε στην ατμόσφαιρα της γης. Είχε κάτι σχετικό, είχε συμβεί το 2013 με διαστημικό βράχο στη Ρωσία, το Τσελιαμπίνσκ.
1: Τσελιαμπίνσκ.
2: Εκεί ήταν. Ναι, αυτό. Αυτό, Χάρη, μπράβο. Πολύ ωραίο το λες.
0: Μπράβο.
2: Εξαιρετικά. Εκεί ένα μετεωρίτης ήταν διαμέτρου περίπου 20 μέτρων, εξεράγει, με ενέργεια λέει περίπου 30 φορές στη Χειροσύμα. Δεν πήγε πολύ καλά εκεί, είχαν κάποιες καταστροφές. Αυτή τη φορά ευτυχώς είχαν γίνει κάποιες προσομοιώσεις και είχαν δει ότι δεν θα έμπαινε στην ατμόσφαιρα της γης, οπότε μας πέρασε ξυστά. Έχει και όνομα πάντως, 2026 JH2. Δεν μας απειλήσε.
1: Όλοι έχουν όνομα. Όλοι έχουν τέτοιο όνομα, είναι αριθμημένοι. Υπάρχει πρόγραμμα που τους παρακολουθεί. Καμιά φορά ξεφεύγει κανένας μικρούλης, αλλά.
2: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ευτυχώς που παρακολουθούνται. Μην παρακολουθούμε μόνο άλλα και άλλα πράγματα, έτσι, όνομα και
1: δύο
2: με πράγματα.
1: Οι μετεωρίτες και οι πολιτικοί παρακολουθούνται.
0: Στην Ελλάδα. Λοιπόν, τουλάχιστον.
2: Και μια και έτσι λέμε για τέτοια πράγματα, λίγο θα πάμε σε πιο θέματα κομμάτων, γιατί έχουμε κόμματα που ιδρύονται. Αναμένουμε ανακοινώσεις επίσημες από Μαρία Καριστιανού και Αλέξη Τσίπρα για αυτά τα δύο έτσι κόμματα, αν τα δούμε λίγο προσωποκεντρικά. Λίγο η αντίδραση από κυβέρνηση είναι ότι δεν απειλούνται ιδιαίτερα, πούμε, ότι δεν θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι απειλείται ιδιαίτερα. Τώρα, τις τελευταίες μέρες θα δείτε που έχει κολλήσει και λίγο ένας χαρακτηρισμός για το κόμμα Καριστιανού ότι είναι βιλορωσικό και επίσης ακούστηκε και για αντιεμβολιαστικές τάσεις λόγω της συμμετοχής ενός ανθρώπου σε αυτό, ο οποίος έτσι έχει...
1: Αλλά εγώ διάβασα και άλλο, γιατί συμμετέχει ένας, από ό,τι φαίνεται, κάποιος ο οποίος ήταν φύλλα προσκύμενος σε κόμματα τύπου Χρυσής Αυγής όλη την πορεία της ζωής του. Δηλαδή τώρα τι κόσμο θα μαζέψει και αυτό το κόμμα, Θεός και ψυχή του.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν
2: λίγο...
1: μπορεί μια συμμετοχή κάποιου, ας πούμε, να χαρακτηρίζει συνολικά το πράγμα. Θα φανεί όμως, γιατί όταν αποδέχεσαι συγκεκριμένες συμπεριφορές και νοοτροπίες, πιθανότητα ρέπεις προς τα εκεί.
2: Κοίταξε, Χαρή, ναι, όντως από τη μία δεν μπορεί. Δηλαδή, νομίζω ότι συμφωνώ σε αυτό που λες. Από την άλλη, να σκεφτούμε το ποιοι συμμετέχουν στα κόμματα, τα ήδη υπάρχοντα και τι αλλαγές έχουν γίνει από κόμμα σε κόμμα και μεταπηδήσεις και μεταγραφές κτλ. Είναι πραγματικά χάνεται λίγο το, η μπάλα. Τέλος πάντων, θεωρούν γενικότερα έτσι από τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα έχουν, δεν θα πληγούν ιδιαίτερα από αυτά τα δύο κόμματα, θα φανεί βέβαια στην πορεία. Τώρα υπάρχει και το ένιγμα, να σας πούμε, συν της άλλης, με τον Πολάκη, το ότι τι μπορεί να κάνει και αν μπορεί να πάει προς το κόμμα Τσίπρα, το τι σχεδιάζει δηλαδή μετά την διαγραφή του, και αυτό είναι ένα ερώτημα. Γενικότερα έτσι σε τέτοια θέματα θα έχουμε νομίζω έντονη συζήτηση τις επόμενες μέρες, έντονες εξελίξεις. Να κλείσουμε όμως, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, με το radioevros.gr. Είπατε και νωρίτερα ότι έχουμε την εθελοντική αιμοδοσία, μια και σήμερα είναι η ημέρα μνημιστής γενοκτονίας των ποντίων. Από το Σύλλογο Ποντίων Βορείου Εύρου ο Διγενής, μέχρι τη 1:30 το μεσημέρι είναι η εθελοντική αυτή αιμοδοσία στην άρθρο του Συλλόγου, Κωνσταντινούπολης 104, οπότε καλό είναι να τη στηρίξουμε και αυτή. Να σας ξεκινήσω λίγο με την περιφέρεια, η οποία έβγαλε ένα δελτίο τύπου και είναι αρκετά πανηγυρικό. Χαρακτηρίζει και το σωρόσιμο του 2025, επειδή έχουμε, λέει, νέο ρεκόρ στον τουρισμό για την περιοχή. Τώρα με αριθμούς, με διαγράμματα, τα όλα του είναι το δελτίο, το οποίο εξηγεί το τι ακριβώς είχαμε σε ρεκόρ. Πάντως 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις αναφέρονται, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, 528 εκατομμύρια ταξιδιωτικές εισπράξεις. Δεν το λες και άσχημο, έτσι. Καλό θεωρείται. Επίσης, να μείνουμε στο radioevros.gr, θα βρείτε και τον απολογισμό για την ίχρηση κράνου 42 παραβάσει είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και τον καταλογισμό προστήμων που θα γίνεται αυτόματα για εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις. Αυτά και άλλα πολλά θέματα επίσης στο radioevros.gr, και νομίζω ότι έχω ολοκληρώσει και στον χρόνο.
0: Μπράβο, Σταυρούλα.
1: Απίστευτο είναι αυτό.
0: Μπράβο.
1: Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ σήμερα.
0: Ωραία. Λοιπόν.
2: Έμανα. Και εγώ και το τουρισμό.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Δίνεις ραντεβού με τους ακροατές του Ραδιού Εύρου στις 2 και στις 5.30 με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, εκτός και αν προκύψει κάτι, και συνδεθείς με το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Το Ευρωσκόπιο, το οποίο ξεκινά ευθύς αμέσως, με το που φύγουμε εμείς δηλαδή, στις 10, έρχεται ο Νίκος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 1, μέχρι και τη 1. Φυσικά το radioevros.gr ενημερώνεται 24 ώρες το 24ωρο. Φυσικά έχουμε και τα σύντομα δελτία ειδήσεων από τις 3 μέχρι τις 8, αλλά και το εύχο μουσικοδρόμιο στις 8 το βράδυ με το Χάρη Καταρίδη.
1: Όλα αυτά τα όμορφα θα συμβούν εδώ. Μένετε radioevros, κοιτάτε, διαβάζετε radioevros.gr, και να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Καλημέρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Στο www.eurocamp.gr.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ. Σκοπεύουμε στην ουσία.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής.
8: πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Οριστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
10: Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
11: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Ευρωσκόπιο, η εκπομπή που μόλις ξεκίνησε και η Μονίκος Πατούνα στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο αυτής. Μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι εδώ θα είμαστε παρέα για να περάσουμε το υπόλοιπο του πρωινού μας προγράμματος, του πρωινού μεσημεριανού μας προγράμματος εδώ ζωντανά στο ραδιόφωνο του Εύρου. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, στο ραδιό Εύρος δηλαδή. Αναλαμβάνουμε για το επόμενο τρίωρο την ενημέρωσή σας με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή γύρω μας, εδώ στον Εύρο ειδικότερα, αλλά και ευρύτερα, για ό,τι μας ενδιαφέρει, για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα, και σήμερα εδώ. Όπως κάθε μέρα στο εξάωρο πρόγραμμα ζωντανών διαδοχικών εκπομπών, μόνον εδώ, μόνο στο ραδιό Εύρος, ζωντανή ενημέρωση κάθε μέρα, πολύ οριζοντανή ενημέρωση, εσωτερικές παραγωγές. Για να μην μένουμε στο σκοτάδι, για να γνωρίζουμε τα πάντα, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, για να επικοινωνούμε, για να εκφραζόμαστε ελεύθερα, για να μοιραζόμαστε μεταξύ μας τις στιγμές μας, τις δικές μας στιγμές, τις σκέψεις μας, τους προβληματισμούς μας, τις ανησυχίες μας, τις χαρές μας και τις λύπες μας. Όλα εδώ. Με όλους τους διάβλους της επικοινωνίας μας ανοιχτούς. Όλοι οι τρόποι στη διάθεσή σας, τηλεφωνικά και διαδικτυακά επικοινωνούμε στο 2552-029-413 αρχικά, για να τα θυμίσω ένα προς ένα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο σταθερό, 2552-029-413, για να ακούσουμε τη φωνή σας. Για τα γραπτά σας μηνύματα, κινητό στη διάθεσή σας, το 6977-549-975. 6977-549-975, στέλνετε είτε SMS, είτε μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές. Στα social media παντού επίσης, αφού κάνετε τα απαραίτητα, τα σχετικά, τα γνωστά και τα αναγκαία, τα like, τα follow δηλαδή, για να είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι όπως λέμε, στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, παντού. info@radioevros.gr και η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία για τα μηνύματά σας επίσης, και η διεύθυνσή μας, ο χώρος μας, πάντα με τις πόρτες μας ανοιχτές, τις καρδιές μας ανοιχτές, τα μικρόφωνά μας ανοιχτά για όλες και όλους. Αδριανουπόλεως 170 στο κέντρο της Νέας Οριστιάδας, στην περιοχή του Κτέλη, εγκαταστάσεις του Ράδιο Εύρος, από όπου εκπέμπουμε από το κέντρο της Νέας Οριστιάδας. Μια καλημέρα παντού, σε όλο τον Εύρο, σε όλη τη Θράκη, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ακουγόμαστε στα FM, ραδιοφωνικά στους 97,1 για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη, η ραδιοφωνική μας μετάδοση, διαδικτυακά από το radioevros.gr, αλλά και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων όπου μας βρίσκεται πολύ εύκολα. Και έτσι η φωνή του Εύρου έρχεται και σας βρίσκει πολύ εύκολα εκεί που βρίσκεστε. Η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα στα κορίτσια μας στο μικρό Βέριο, στη Λούλα με τα τρία χαμογελάκια της σήμερα. Καλημέρα στο Στρατή, στο Ορμένιο,

2026. Αυτό. Με τους καλούς μας φίλους συνεργάτες και συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή και σήμερα. Η καλημέρα μας στο Top Charm πρώτα απ' όλα, γιατί το Top Charm μας έστειλε την καλημέρα του επίσης μόλις τώρα και λέω να ανταποκριθώ αρμοδίως. Καλημέρα Top Charm στο Διδημότυχο και στη Νέα Ορεστιάδα. Στη Νέα Ορεστιάδα στην Αναγεννήσεως 153, στο Διδημότυχο Ορφέως 21. Στη Νέα Ορεστιάδα παραπλεύρος του πρώτου δημοτικού σχολείου. Στο Διδημότυχο παραπλεύρος του πρώην Δημαρχείου της Σχολής Ψυχολογίας πια. Εκεί στην Ορφέως. Top Charm παντού στο Βόρειο Εύρο. Για να εμπιστευόμαστε χέρια πόδια, άνω και κάτω άκρα δηλαδή, στους ειδικούς. Εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας στο Διδημότυχο, εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστική στη Νέα Ορεστιάδα. Για την περιποίηση, για την ομορφιά, για τη φροντίδα, για τη θεραπεία των άκρων, η ειδική είναι στο Top Charm. Με ραντεβού στο 2552-025-331 για τη Νέα Ορεστιάδα, 2553-02-02 για το Διδημότυχο. Και έτσι καλύπτουμε τις ανάγκες, τις κυρίες και στους κυρίους όλου του Βορείου Εύρου με το Top Charm παντού στις δύο μεγάλες πόλεις της περιοχής. Δευτέρα με Παρασκευή ανοιχτά 9 με 9, Σάββατο 9 με 3 να δούμε και το ωράριο και βεβαίως κλείνουμε ραντεβού να παίρνουμε σειρά. Top Charm παντού και στα social media το βρίσκεται πολύ εύκολα. Σημασία έχει ότι βρίσκεται εκεί, στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, για να προσφέρει και ομορφιά και υγεία στα άκρα. Στο Χαγιάτι μας την καλημέρα μας. Κωνσταντινούπολος 179. Σπιτικό, λαχταριστό, μαγειρευτό, φαγητό. Κάθε μέρα στο τραπέζι μας. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή? Για να ξενιάσουμε τουλάχιστον από αυτή την έγνοια την καθημερινή του τι θα φάμε σήμερα. Η απάντηση είναι δεδομένη, το έχουμε λύσει αυτό. Χαγιάτι θα φάμε και σήμερα στη Νέα Ορεστιάδα. Άντε να εξαπλώνεσαι και εσύ Χαγιάτι, γιατί έχουμε παράπονα. Διδημότυχο σουφλί Αλεξανδρούπολη, στην υπόλοιπη Ελλάδα, από το εξωτερικό μας λένε. Τι γίνεται με αυτό το Χαγιάτι δηλαδή? Πότε θα απολαύσουμε κι εμείς σπιτικό, λαχταριστό, μαγειρευτό φαγητό Χαγιάτι? Λένε οι ξένοι, οι μακρινοί μας φίλοι. Οι κοντινοί μας όμως από τη Νέα Ορεστιάδα ξέρουν πολύ καλά ότι το απολαμβάνουν με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-25-25. Τόσο απλά. Ή Κωνσταντινούπολος 179 στο χώρο του εκεί στο κέντρο της πόλης. 2552-02-25-25 και θα επιστρέψουμε αργότερα στο Χαγιάτι να δούμε και το μενού της ημέρας. Ξέρουμε είναι Τρίτη, σίγουρα έχουμε ψαράκια, τα θαλασσινά της Τρίτης. Να δούμε τι καλούδια μας ετοιμάζουν τα κορίτσια μας εκεί σε λίγο. Προς το παρόν την καλημέρα μας, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, καλά μαγειρέματα κορίτσια. Όλα χειροποίητα εννοείται, όλα τώρα τη στιγμή της ημέρας. Φρεσκότατα. Με τα αγνότερα των υλικών. Χαγιάτι είναι αυτό. Είπαμε σπιτικό. Πώς θα μαγειρεύαμε στο σπίτι και ακόμα καλύτερα από το Χαγιάτι μας. Καλημέρα φωνή. Άντε να χαμογελάσουμε λίγο. Ναι, σήμερα. Καλή διάθεση, θετική ενέργεια. Τρίτη είναι. Κίνηση πολύ, ψυχραιμία στο κέντρο της πόλης Νέας Ορεστιάδας και στο Διδημότυχο. Λίγη περισσότερη κυκλοφορία σήμερα οχημάτων. Τώρα εντάξει, κυκλοφοριακό στην Ορεστιάδα θα μου πείτε ή στο Διδημότυχο, και όμως στις Τρίτες συμβαίνει. Όσο να είναι, λίγο περισσότερο υπομονή. Κεραμιτσής απέναντι από το Χαγιάτι στην ίδια γειτονιά Κωνσταντινούπολης 198 είναι τα ποδήλατα, είναι τα όργανα γυμναστικής, είναι τα πάντα για τα σπορ που τα βρίσκουμε εκεί στο κατάστημα Κεραμιτσής. Η άθληση, η γυμναστική, το ποδήλατό μας, η ένδυση, ο ρουχισμός, ο αθλητικός, η διατροφή, η συμπληρώματα διατροφής, αλλά και το αξιόπιστο συνεργείο του για όλους τους τύπους ποδηλάτων. Και skateboard και rollers και πατίνια για μικρούς και μεγάλους. Όλα είναι εκεί στο κατάστημα Κεραμιτσής, στη Νέα Ορεστιάδα και κεραμιτσής.gr. Εδώ μπορείτε και οι μακρινοί μας φίλοι από το ηλεκτρονικό του κατάστημα να κάνετε τις αγορές σας. Κεραμιτσής.gr, αξιόπιστο ηλεκτρονικό κατάστημα για αγορές από απόσταση. Κεραμιτσής, bikes και στα social media παντού. Είναι πάντα στην κορυφή. Πεταγόμαστε και μέχρι την Αλεξανδρούπολη για μια καλημέρα στη ΣΥΦΑ Εύρου. Εκεί στις εργατικές κατοικίες Παλαγίας, απέναντι από το γήπεδο Καπαδοκίας, εκεί είναι ο στόλος, ο σύγχρονος ιδιόκτητος στόλος στις εγκαταστάσεις της ΣΥΦΑ Εύρου, του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων, δηλαδή αυτό σημαίνει ΣΥΦΑ, στην Αλεξανδρούπολη. Μέλος του Συνδέσμου Αναπόσπαστο βεβαίως και ο Δημοτή Καλής από τη Νέα Ορεστιάδα. Στην Αλεξανδρούπολη 2551 026

2-6-5-11 για τη ΣΥΦΑ Εύρου, για να βρούμε την ιδανική προσφορά για τη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση. Από το 1959 δραστηριοποιείται η ΣΥΦΑ Εύρου σε μεταφορές ξηράς και ικανοποιεί με συνέπεια και υπευθυνότητα κάθε μας ανάγκη. Με καθημερινά δρομολόγια, πανελλαδικά, γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. Επιστροφή στον Βόρειο Εύρο και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη. Πάμε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, συνεχίζοντας τη βόλτα μας στην αγορά της πόλης. Με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, εκεί το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη διαθέτει τα καλύτερα, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή, και από κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του μέχρι παραδοσιακό καβουρμά θρακιώτικο από Βόρειο, κρέας, λουκάνικα παντός τύπου, μπριζόλες, τηγανιές, μπιφτέκια. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας, ο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παραγγελίες για διανομές κατοίκων στο 2552025432. Και αυτό πολύ μας βοηθάει, πολύ μας εξυπηρετεί, πολύ μας διευκολύνει να έρχονται τα ψώνια μας στο χώρο μας. Από το κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη στο 2552025432. Στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης τώρα, για μια δύσκολη στιγμή, για κάθε δύσκολη στιγμή και για κάθε στιγμή της ημέρας, και για να κάνουμε καλύτερη την ποιότητα της ζωής μας, ο Δοβρίδης είναι δίπλα μας. Φροντίδα για όλους από το Δοβρίδη, με ορθοπαιδικά είδη, με ιατρικά, με αναλώσιμα, με υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για μετακινήσεις εντός και εκτός Ορεστιάδας σε οποιοδήποτε προορισμό με ασφάλεια. Ταξί ειδικής μίσθωσης για άτομα με αναπηρία. Και η μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Μελέτη ύπνου στο σπίτι μας, κατοίκων, όχι σε νοσοκομείο ή κάποια κλινική ύπνου. Ο Δοβρίδης έφερε τη μελέτη ύπνου κατοίκων σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Βορείου Εύρου. Με ένα ραντεβού στο 2552024027 αλλάζουμε τη ζωή μας. Φίλες και φίλοι, λέμε για τη μελέτη ύπνου καθημερινά, αλλά αν δεν το κάνετε, αν δεν προχωρήσετε στην πράξη, δεν θα το καταλάβετε πόσο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας. Καταρχάς, την ποιότητα του ύπνου μας, από την οποία ποιότητα του ύπνου μας εξαρτάται και η ποιότητα του ξύπνιου μας, εννοείται. Βελτιώνουμε την ποιότητα του ύπνου μας, αποκτούμε περισσότερη ενέργεια μες τη μέρα, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία. Είναι μερικά από τα πολλαπλά ωφέλη της μελέτης ύπνου από τον Δοβρίδη. Στο 2552024027 γίνεται στο σπίτι μας πανεύκολα. Με διακριτικότητα, ο εξοπλισμός είναι μικρός, εύκολος στη χρήση, με ασφάλεια, αποφεύγουμε την έκθεση σε νοσοκομιακό περιβάλλον, βεβαίως και με οικονομία, με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την νοσηλεία σε κάποια κλινική ύπνου. Στο οικείο, στο δικό μας περιβάλλον, που είναι και πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα ύπνου άλλωστε, γίνεται η μελέτη ύπνου από το Δοβρίδη, και αν ροχαλίζουμε δυνατά, αν νιώθουμε παύση στην αναπνοή, αν ξυπνάμε μέσα στη νύχτα διαρκώς, ανεξήγητα, συχνές αφυπνήσεις δηλαδή και πρωινούς πονοκεφάλους νιώθουμε και υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα, η μελέτη ύπνου μπορεί να δώσει τις λύσεις. Από το Δοβρίδη και προϊόντα pavlanias.gr, να θυμίσω την ηλεκτρονική του διεύθυνση που τα λέει όλα. Πάμε και στα κουφώματα Καραφιλίδης για να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά. Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα τα κουφώματα Καραφιλίδης εξυπηρετούν ασφαλώς όλων των Εύρων με τοποθετήσεις, με κατασκευές, με ανακαινήσεις. Με τα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo με ίνο ενίσχυση που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε νέα χρωματισμούς για να ταιριάζουν και στο δικό μας χώρο, στα δικά μας γούστα. Artevo με ίνο ενίσχυση, όλες οι νέες τεχνολογίες σε κουφώματα και όχι μόνο, από τον Καραφιλίδη στην περιοχή μας. 2552022106. Για να βρούμε λύσεις στις δικές μας ανάγκες, ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο. Και τεχνική υποστήριξη διαρκείας που εξασφαλίζει βεβαίως εμπιστοσύνη και εγγύηση για μια ζωή. Αυτό είναι ο Καραφιλίδης, δεν είναι για τώρα, είναι για πάντα. Με επιδιόρθωση κουφωμάτων, με πώληση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για κουφώματα και τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα κουφώματά μας, στο χώρο μας, στο σπίτι μας, στην επαγγελματική μας στέγη. Καραφιλίδης.gr και εθνομαρτύρων 143. 2552022106. Ο Καραφιλίδης. Παντού με τα καλύτερα. Και να θυμίσουμε και το Levanta Fest τώρα, με την ευκαιρία που πλησιάζουν οι μέρες και έρχεται το πενταήμερο αγροτουρισμού στον Βόρειο Εύρο. Πενταήμερο αγροτουρισμού σημαίνει 5 μέρες εκδηλώσεων εμπειρίες ζωής από
μουσική μέχρι σινεμά, θερινό σινεμά, και από δέσματα με βάση τη Λεβάντα μοναδικά μέχρι πτήσεις με αερόστατο. Αυτό είναι το Λεβάντα Fest, κάνει τη διαφορά. Κάθε χρόνο ένα πενταήμερο μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα τη Σκινσέ Πάρο Μαεύρου στον Βάλτο Ορεστιάδας, εκεί στο απέραντο Μοβ, στα κτήματα του Αρώματος Εύρου. Το πενταήμερο πρόγραμμα φεστιβάλ Λεβάντας, Λεβάντα Fest, 12 Ιουνίου με 16 Ιουνίου, Παρασκευή είναι 12 Ιουνίου, μέχρι και Τρίτη 16 Ιουνίου, εμπειρίες ζωής εκεί, στον Βάλτο Ρεστιάδας, στο φεστιβάλ Λεβάντας. Σημείο αναφοράς για τον τόπο, για την περιοχή, για όλο τον Εύρο, α, πόλη την Ελλάδα, μοναδικό στο είδος του. Πάμε να προχωρήσουμε, πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε πολλά στη συνέχεια, μέχρι τη μία, από τα νέα της ημέρας, μέχρι καλεσμένο στο στούντιο και από τηλεφωνικές συνδέσεις, μέχρι οτιδήποτε έκτακτο προκύψει. Όλα εδώ. Τα αντιμετωπίζουμε παρέα. Και σήμερα. Σήμερα μας τραγουδάκι Μαρινέλα, που θα είχε τα γενέθλιά της σήμερα αν ζούσε, αν δεν έφευγε από τη ζωή πριν 1,5 χρόνο περίπου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1938 η σπουδαία Μαρινέλα. Να τη εδώ. Καλή ακρόαση φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό σήμερα.

Σήμερα, αν εκτιμήσουμε το σήμερα, αν ζήσουμε το σήμερα όπως μας αξίζει, θα είναι ένα καλύτερο αύριο. Σίγουρα. Γιατί δεν ξέρεις τι σε ξημερώνει αύριο. Οπότε, σήμερα. Σήμερα που για κάποιους είναι και ιδιαίτερα δύσκολη μέρα, το αντιλαμβάνομαι, για την περιοχή της Νέας Βίσσας περισσότερο, για την ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας επίσης, αλλά και περισσότερο τη Δημότυχο Σουφλή. Ξέρω ότι υπήρχαν πολλοί φίλοι του Βασίλη που σήμερα τον αποχαιρετούν, θα τον αποχαιρετήσουν. Έχει ήδη ανακοινωθεί η ώρα και ο τόπος της τελετής αποχαιρετισμού για τον Βασίλη Ζαχαριάδη, ο λόγος. Τον αποχαιρετά σήμερα πολλοί κόσμος και έτσι συναισθηματικά είναι μια φορτισμένη μέρα για έναν άνθρωπο που αγαπήθηκε, όπως φαίνεται, πολύ. Με ανοιχτή καρδιά, με χαμόγελο, με καλή πάντα πρόθεση και διάθεση προς όλα και όλους. Στις 5 το απόγευμα στη Νέα Βίσσα, στον Ιερόναο του Αγίου Γεωργίου, εκεί το τελευταίο αντίο. Να θυμίσω για όσους, μάλλον να γνωστοποιήσω για όσους πιθανόν δεν το ξέρουν και αναζητούν πληροφορίες. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο, στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας μας στέλνει την καλημέρα του και σήμερα. Καλημέρα στον Πασχάλη μας στο Βέλγιο, στέλνει την καλημέρα του στο Ευρωσκόπιο, όπως λέει. Καλημέρα Πασχάλη. Καλημέρα σε όλες και όλους όσοι όσες τώρα συντονιστήκατε στη συχνότητά μας. Είστε εδώ στο Ράδιο Εύρος, είμαστε εδώ μέχρι τη μία. Να δούμε τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της ημέρας πριν πάμε στις διαφημίσεις των 10.30. Για τη σημερινή 139η ημέρα του έτους, σήμερα 3η 19 του Μάη του 2026, που ο ήλιος ανέτειλε πριν από λίγες ώρες, 9 λεπτά μετά τις 6 το πρωί συγκεκριμένα, και θα δύσει 9 παρα 25 περίπου το βράδυ, παρά 27 για την ακρίβεια. Σήμερα που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη Ιερομάρτυρος Πατρικίου, Επισκόπου Προύσης και των συναυτό πρεσβυτέρων Ακακίου Μενάνδρου και Πολυένου, του Οσίου Μέμνονος του Θαυματουργού επίσης, και γιορτάζει έτσι ο Αγαμέμνων και ο Μέμνων, η Μεμνία και ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Και χρόνια πολλά σε όσες όσους γιορτάζετε το όνομά σας. Χρόνια πολλά σε όσες όσους έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα επίσης, 19 του Μάη, πιο ξεχωριστή μέρα για σας. Ξεχωριστή μέρα για τους πόντιους σε όλο τον πλανήτη, για τους Έλληνες του Πόντου. Η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία που καθιερώθηκε το 1994, η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, με απόφαση της τότε Βουλής των Ελλήνων, τιμάται κάθε χρόνο 19 Μαΐου, διότι 19 Μαΐου του 1919 ήταν όταν, κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, που έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών Αγγλογάλων, Ιταλών και Ελλήνων που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923, σε ένα σύνολο περίπου 750.000 Ελληνοποντίων. Μια ξεχωριστή μέρα για τους Έλληνες του Πόντου και για όλο τον ελληνισμό. Μια ξεχωριστή ημέρα για τους Τούρκους όμως, διαφορετική, γιορτινή για αυτούς, πένθυμη από την άλλη πλευρά. Για να οδηγηθούμε στις διαφημίσεις θα ακούσουμε αυτό. Γιατί δεν πρέπει να είναι καμιά χαμένη πατρίδα, δεν πρέπει κανενός και πουθενά στον κόσμο να υπάρχουν χαμένες πατρίδες, ποτέ πια ξανά. Κρατάμε ζωντανή την ιστορική μνήμη ως φάρο πορείας στο παρόν και στο μέλλον για ειρήνη, για ειρηνική συνύπαρξη όλων των ανθρώπων σε αυτόν τον ταλαιπωρό πλανήτη πια. Την πατρίδα με έχασα, Ματθαίος Τσαχουρίδη, σε μουσική Κώστα Σιαμίδη και στίχους Χρήστου Αντωνιάδη. Και έτσι οδηγούμαστε στις διαφημίσεις, μέρα που είναι και συνεχίζουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
9: Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
12: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
11: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm.
14: το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπιαστικής στην Οριστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
15: Και έτσι προχωράμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, φίλες και φίλοι. 35 λεπτά μετά τις 10, αυτό το πρωινό Τρίτης 19 του Μάη του 2026, συνεχίζουμε με το ευρωσκόπιό μας. Και συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε πριν τις διαφημίσεις, τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας της σημερινής μέρας, να προχωρήσουμε σε αυτά με την Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Σε ιατρικό επίπεδο, η ημέρα είναι αφιερωμένη σε αυτό. Σε αυτή την πάθηση, στις φλεγμονώδες, σε αυτές τις παθήσεις μάλλον, γιατί είναι νόση του εντέρου πολλές οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδες νόσεις. Και κάθε χρόνο 19 Μαΐου, από οργανώσεις ασθενών σε όλο τον κόσμο, με κύριο στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για αυτές τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδες νόσους του εντέρου, πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις. Επίσης, είναι η Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρού η σημερινή, με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής. Είναι και η ημέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων. Είναι μια μέρα ευαισθητοποίησης της ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως άφυλα και να τους επισημάνει τη σημασία του σεβασμού της ταυτότητας φύλου των άλλων, κάτι που περιλαμβάνει και τη χρήση του γραμματικού τύπου, της αντωνυμίας δηλαδή, που τα άτομα προτιμούν. Η Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας επίσης γιορτάζεται κάθε χρόνο 19 Μαΐου για να προωθήσει το πνεύμα της φιλίας, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης στον αθλητισμό. Αρχικά τιμόταν στις 7 Σεπτεμβρίου, αλλά μεταφέρθηκε 19 Μαΐου όταν εντάχθηκε στο καλεντάρι με τις διεθνείς ημέρες του ΟΗΕ. Η ευγενής άμυλα, ή αλλιώς fair play, όπως λέει διεθνός όρος, περισσότερο γνωστή στα καθημάς και ως εφαγωνίζεστε, που είναι και πιο ωραίος όρος, εφαγωνίζεστε. Είναι η πρακτική λοιπόν του να δείχνει κανείς σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα στον αθλητισμό ή στον ανταγωνισμό, ακολουθώντας τους κανόνες, σεβόμενος τους αντιπάλους και τους διαιτητές και συμμετέχοντας χωρίς δόλο ή επιδίωξη άδικου πλεονεκτήματος. Αυτή είναι η Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας για να μας τα θυμίσει όλα αυτά του ιδεώδους του εφαγωνίζεστε. Τώρα στην Τουρκία, όπως λέγαμε και στα κατεχόμενα της Κύπρου, έχουν αργία σήμερα γιατί είναι μεγάλη γιορτή. Η γιορτή της νεολαίας και του αθλητισμού. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, γιορτάζουν την έναρξη του απελευθερωτικού τους αγώνα κατά των Δυτικών, Αγγλογάλων, Ιταλών, Ελλήνων από τον Κεμάλ Ατατούρκ που αποβιβάστηκε σαν σήμερα στη Σαψούντα το 1919 και άρχισε όμως έτσι και η δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Σαν σήμερα, μάλιστα το 1881, γεννήθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Μεγάλη γιορτή για τους γειτονές μας. Στο Βιετνάμ, η μέρα του Ho Chi Minh γιορτάζεται η επέτειος της γέννησης του εθνικού ηγέτη της χώρας. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η μέρα του Malcolm X. Δεν ξέρω τι είναι, το αφήνω έτσι. Να υπάρχει ως πληροφορία και αυτό. Κάνουμε και κάποιες τάσεις τώρα σε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας με αφορμή τη σημερινή ημερομηνία, τη 19η Μαΐου. Βεβαίως για το είδε χθες έγκλημα της έναρξης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σαν σήμερα. Αναφερθήκαμε νωρίτερα. Να δούμε και κάποια ακόμη στοιχεία για το 1919. Είναι η πρώτη μας στάση στην ιστορία. Όταν ο Κεμάλ Ατατούρκ λοιπόν αποβιβάστηκε σαν σήμερα στη Σαψούντα. Άρχισε έτσι η δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Πόντων. Θεωρείται μία από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες, καθώς ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα, το οποίο η κυβέρνηση των Νεότουρκων έφερε σε πέρας με συστηματικότητα. Η μέθοδοι που χρησιμοποίησε ήταν ο ξεριζωμός, η εξάντληση στις κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα, αλλά και τα στρατόπεδα θανάτου στην έρημο. Η διεθνής βιβλιογραφία και τα κρατικά αρχεία πολλών χωρών βρίθουν μαρτυριών για το είδε χθες αυτό έγκλημα που διαπράχθηκε εναντίον του ελληνικού λαού. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου πραγματοποιήθηκε παράλληλα με αυτές σε βάρος και άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Κατόπιν εισήγησης του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία το 1994 και ψήφισε έτσι την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο. Έτσι, σειρά εκδηλώσεων σήμερα έχουν προγραμματιστεί σε διάφορες περιοχές κατά τόπους και στη Νέα Ορεστιάδα το απόγευμα λαμπαδιφορία από την Κεντρική Πλατεία προς το Μνημείο. μεσών των Ελλήνων του Πόντου, το μνημείο της γενοκτονίας, στην περιοχή του πολιτιστικού πολυκέντρου, σήμερα το απόγευμα αυτά. 1961, τώρα για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στο χρόνο, το σοβιετικό Venera 1 γίνεται η πρώτη ανθρώπινη κατασκευή που περνά κοντά από έναν άλλον πλανήτη, δηλαδή την Αφροδίτη. Το σκάφος είχε χάσει την επαφή με τη Γη ένα μήνα νωρίτερα και δεν έστειλε κανένα δεδομένο. 1962, η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής, John Kennedy, στο πάρτι γενεθλίων του. Εμβληματική στιγμή, η Marilyn Monroe πάνω στο πιάνο, τραγουδά Happy Birthday με το λευκό της φόρεμα, στο μαύρο πιάνο, προς τιμήν του τότε Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής, John Kennedy. Με Νάζι μοναδικό. Η Σοβιετική Ένωση σαν σήμερα το 1971 εκτοξεύει το διαστημικό σκάφος Mars 2 με προορισμό τον πλανήτη Άρη. 1973 και ο αντιπρόεδρος της Χούντας, ο Νικόλαος Μακαρέζος, πραγματοποιεί σαν σήμερα επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Συναντάται με τον Μάο Τσε Τούγκ για να το επιδώσει μήνυμα του, του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου. Σαν σήμερα το 1973 το γεγονός. Και δύο χρόνια μετά ο Τίμο Τσανλάιτερ, σαν σήμερα το 1975 δηλαδή, ο Τίμο Τσανλάιτερ της ΑΕΚ υποστηρίζει σε συνέντευξή του ότι πολλά ποδοσφαιρικά παιχνίδια στην Ελλάδα είναι στημένα. Τι λέει, είπε, ήταν αυτό τη βόμβα. Απρόσμενο. 1979 και ο Έρικ Κλάπτον παντρεύεται την πρώην σύζυγο του George Harrison, Patty Boyd, την υπερήφημη Λέιλα του ομώνυμου και πολύ διάσημου τραγουδιού. Στο γαμήλιο πάρτι και σε μια αυτοσχέδια σκηνή που στείνεται παίζουν μαζί Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Eric Clapton και Mick Jagger. Τη στιγμή και αυτή, 1979 σαν σήμερα. Και 1991 οι Κροάτες ψηφίζουν υπέρ της ανεξαρτησίας τους από τη Γιουγκοσλαβία σαν σήμερα σε σχετικό δημοψήφισμα. Και τελευταία μας τάση στο χρόνο, στο 1997. Σοβαρά επεισόδια είχαμε με τραυματισμούς και συλλήψεις σαν σήμερα στη Λευκωσία, όταν ομάδα διαδηλωτών που συμμετείχε σε εκδήλωση διαμαρτυρίας επιχειρούσε να μεταβεί στο κατεχόμενο τομέα της πόλης, όπου εκείνη την ώρα έδιναν συναυλία ο Σάκης Ρουβάς και ο Τούρκος συνάδελφός του Μουράτ Κούτ, στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΟΗΕ για επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων της Κύπρου. Μέγα θέμα τότε. 1997 με τη συναυλία Σάκη Ρουβά και Μουράτ Κούτ στα κατεχόμενα. Στις γεννήσεις τώρα ξεχωρίζουμε αυτήν του Μουσταφά και Μάλατα Τούρκο. Όπως είπαμε, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τούρκος πολιτικός, ο πατέρας της τουρκικής δημοκρατίας το 1881. Και 1938 ξεκινήσαμε μαζί της, με τη Μαρινέλα δηλαδή, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα, η Κυριακή Παπαδοπούλου. Ως Κυριακή Παπαδοπούλου γεννήθηκε, ως Μαρινέλα έγινε πολύ αγαπημένη ερμηνεύτρια στη χώρα, τραγουδίστρια από τη Θεσσαλονίκη. 1938 η γέννησή της, πριν από 1,5 περίπου μήνα, 28 Μαρτίου του 2026 την αποχαιρετήσαμε. Αλλά θα μείνει για πάντα με τα τραγούδια της, με την τέχνη της και με λίγο κρασί, λίγη θάλασσα και τα γόρι της.

Πάμε τώρα να δούμε τα κυριότερα θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας του τόπου μέσα από τους τίτλους των πρωτοσέλιδων των τοπικών μας εφημερίδων. Έτσι να πάρουμε μια σφαιρικότερη άποψη από την ειδησιογραφία της περιοχής, από όλη τη Θράκη αλλά και τον Εύρο ειδικότερα, με τις δύο ημερήσιες εφημερίδες που μας έρχονται από την Κομωτινή αρχικά, αλλά και τις δύο ημερήσιες εφημερίδες που μας έρχονται στη συνέχεια από την Αλεξανδρούπολη για όλο τον Εύρο. Βεβαίως όλα αυτά σίγουρα θα τα έχετε διαβάσει στο radioevros.gr, θα τα έχετε ακούσει από τις εκπομπές μας. Στο Radio Evros είναι η ενημέρωση, άλλωστε 24 ώρες το 24ωρο. Συνεχίζουμε όμως να στηρίζουμε τον έντυπο τοπικό τύπο, έτσι όπως το χαρτί κυκλοφορεί παραδοσιακά σε πείσμα των καιρών. Όταν στον ηλεκτρονικό τύπο, ξέρετε, radioevros.gr είναι η επιλογή. Και ραδιοφωνικά, το ραδιόφωνο του Εύρου. Με όλη την ενημέρωση να είναι κάθε μέρα εδώ. Πάμε να πάρουμε μια σφαιρικότερη τώρα ιδέα από όσα συμβαίνουν, συνέβησαν ή θα συμβούν στην περιοχή μας. Από τον παρατηρητή της Θράκης ξεκινώντας. Τον παρατηρητή της Θράκης μας έρχεται από τον Ομό Ροδόπης και από την Κομωτινή. Ο Χριστόδουλος Τοψίδης στο πρωτοσέλιδο με την φράση: η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μπαίνει σταθερά στο χάρτη των μεγάλων τουριστικών προορισμών της χώρας. Να το δηλώνει ο Περιφερειάρχης. Και τα διψήφια νούμερα στις επισκέψεις. Είναι διψήφια η αύξηση μάλλον σε επισκέψεις, οι διανυκτερεύσεις και η εισπράξη το 2025 σύμφωνα με μελέτη του INSET. Βεβαίως εδώ έχουμε και την αντίδραση της αντιπολίτευσης, αλλά θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικότερα αυτά με τις ανακοινώσεις των δύο πλευρών. Πρώτο θέμα λοιπόν στον παρατηρητή της Θράκης, αυτή η τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειάς μας το 2025. Στάθης Γιαννακίδης, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη χρειάζεται σχέδιο για τους ίδιους τους πολίτες. Ο υπεύθυνος του παραρτήματος του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1 εξηγεί τους στόχους της ημερίδας που διοργανώνεται στην Κομωτινή για το δημογραφικό, την ανάπτυξη και το μέλλον της περιφέρειας. Είναι μια ημερίδα που θα γίνει αύριο, φίλες και φίλοι, στην Κομωτινή, από έναν φορέα, ένα Ινστιτούτο που λέγεται Εναλλακτικές Πολιτικές 1. Ο Στάθης Γιαννακίδης είναι από την Ξάνθη και ήταν πρώην υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Υπουργός Ανάπτυξης ήταν, επενδύσεων, δεν το θυμάμαι και ακριβώς, αλλά είχε αυτό το αξίωμα τότε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι πρώην στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, απαρτίζουν αυτό το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών 1 και αύριο οργανώνουν μια ημερίδα στην Κομωτινή για το δημογραφικό. Συμμετέχουν άτομα και από τον Εύρο ως ομιλητές, από ό,τι είδα στο πρόγραμμα, έτσι συνοπτικά. Αν και δεν έχουμε λάβει κάποια σχετική ενημέρωση, κάποια ανακοίνωση δελτίου τύπου, ας μείνει εκεί τοπικό γεγονός της Κομωτινής το συγκεκριμένο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τώρα από την άλλη. Τώρα είναι η ώρα της αγωνιστικής συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, λέει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που έστειλε από την Κομωτινή το μήνυμα της αγωνιστικής συμπόρευσης με το κόμμα, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική, στην εμπλοκή της χώρας, στους πολεμικούς σχεδιασμούς, αλλά και στην ανάπτυξη που, όπως τόνισε, αφήνει πίσω τις λαϊκές ανάγκες. Όσα έγιναν στην κεντρική ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στην Κομωτινή την προηγούμενη Πέμπτη ήτανε ή Παρασκευή, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Τριπλή εκπροσώπηση της περιφέρειάς μας στη νέα πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η μία μάλιστα προέρχεται από τον Εύρο, η μία εκπρόσωπος. Και είναι η κυρία Κοσμίδου, Ευαγγελία Κοσμίδου, πρώην υποψήφια βουλευτής με το κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 23, πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΒ Εύρου, στέλεχος του κόμματος από τα νιάτα της, από τη φοιτητική της ζωή, από την ΔΑΠ. Εξελέγει τώρα στην πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας η κυρία Κοσμίδου από τον Εύρο και είναι η μοναδική εκπρόσωπος του νομού. Για την περιφέρειά μας, τρεις οι εκπρόσωποι, όπως βλέπουμε και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ο παρατηρητής της Θράκης. Παρουσιάστηκε στην Κομωτινή το βιβλίο του Παναγιώτη Πεντάρη, Κοινωνική Εργασία και ΛΟΑΤΚΙ Πλάς Ταυτότητες. Άλλο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης. Και ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδός ΑΕ. Απαράδεκτες οι δηλώσεις της Εγνατίας Οδός ΑΕ, το ποσοστό, ή αλλιώς τα λέγαμε της Εγνατίας Οδού ΑΕ, αλλά είναι εταιρεία, σε εισαγωγικά η επωνυμία της Εγνατίας Οδός ΑΕ. Λοιπόν, απαράδεκτες οι δηλώσεις του υφυπουργού για την Εγνατίας Οδό, λένε οι εργαζόμενοι σε αυτήν. Και μια γέφυρα παράδοσης Κρήτης και Πόντου διαβάζουμε επίσης ότι έχει στηθεί. Δεν ξέρουμε σε τι αναφέρεται. Στον τίτλο αυτό αναφέρει ο παρατηρητής της Θράκης.
Και πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Μας έρχεται επίσης από το γειτονικό μας νομό της Ροδόπης με την παραδοχή του υφυπουργού ότι είναι θέμα τύχης που δεν υπήρξαν δυστυχήματα στη Σύραν και στη Εγνατία Οδού. Διαβάζουμε κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο του Χρόνου σήμερα. Με αφορμή τα σημαντικά έργα ενίσχυσης της ασφάλειας στις Σύραγγες της Ηπείρου, ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος τοποθετήθηκε στη Βουλή και ήταν ηχηρή η αντίδραση του Συλλόγου Εργαζομένων της Εγνατία Οδού ΑΕ. Ο υφυπουργός δηλώνει ότι επί δημόσιας διαχείρισης όλα ήταν θέμα τύχης, λένε οι εργαζόμενοι. Πρώτο θέμα στον Χρόνο σήμερα αυτό. Και ο κύριος Κουτσούμπας, βεβαίως, από τα κυριότερα θέματα στο πρωτοσέλιδο, είπε πως η Θράκη βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων και είναι στόχος αντιπίνων. Στην κεντρική του ομιλία, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο οποίος μίλησε για αδιέξοδα του συστήματος, για κινδύνους στη Θράκη και ανάγκη λαϊκής αντεπίθεσης, ασκώντας σκληρή κριτική σε κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, ο κύριος Κουτσούμπας. Τραγωδία στην πάλι Ορεστιάδας, νεκρός 40χρονος Κομωτινέος, το θέμα που ανέδειξε το ράδιο Evros.gr και κυκλοφόρησε παντού μετά και έγινε γνωστό, για τον αυτόχειρα από την Κομωτινή που έφτασε μέχρι την πάλι, στην Δημοτική Ενότητα Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας, για να θέσει τέλος στη ζωή του και τον αναζητούσαν οι δικοί του. Ανησυχία για την ασφάλεια πεζών στην Κομωτινή, επιστολή μητέρα στην εισαγγελία. Εκτίθεμαι σε κίνδυνο μαζί με τα παιδιά μου, κάνει καταγγελία η μητέρα. Με τραγούδια και καντάδες ολοκληρώθηκαν και τα ελευθέρια της Κομωτινής για το 2026. Και στα αθλητικά, μια ανάσα από την επιστροφή στην Α2, ο ΓΑΣ Κομωτινής. Διαβάζουμε άλλο θέμα στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Αυτά από το γειτονικό μας νομό της Ροδόπης με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη. Για τον Εύρο ειδικότερα, η γνώμη και η ελεύθερη Θράκη είναι μπροστά μας με τα δικά τους πρωτοσέλιδα. Αν δεν θα προλάβουμε να τα δούμε, θα μας διακόψουν οι διαφημίσεις αν ξεκινήσουμε τώρα. Γι' αυτό θα πάμε σε ένα τραγούδι που θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις των 11 και επιστρέφοντας συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με το ευρωσκόπιό μας με πολλά πολλά θέματα ακόμα να ακολουθούν σε ένα γεμάτο δίωρο που ακολουθεί μέχρι τη μία. Μάριος Φραγκούλης τώρα, τον εαυτό του παιδί μας τραγουδά, μας οδηγεί στις διαφημίσεις των 11 και προχωράμε.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Δεν είναι ένα κοινό ραδιόφωνο. Δεν είναι ένα απλό ραδιόφωνο. Δεν είναι μόνο ραδιόφωνο. Ακούσε 97,1 Radio Evros. Διαβάζεις radioevros.gr. Συμμετέχεις στα πιο ενεργά social media του Εύρου. Τα βλέπεις όλα στο κανάλι του 97,1 Radio Evros στο YouTube. 97,1 Radio Evros. Παντού.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Kteo Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Kteo Evrou. Σε δύο σημεία, Βιπέωρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
4: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 11.
0: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
5: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
8: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
9: Χορηγός εκπομπής
8: Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Και πολύ χαρακτηριστικό και εύστοχο το σχόλιο του φίλου που μας στέλνει ότι όταν δεν πάει λίτο Χαγιάτη στους μακρινούς, να έρχονται οι μακρινοί στο Χαγιάτη. Να έρθουν να μείνουν στο Βόρειο Εύρο οι παραπονούμενοι, να πάρουν και 10.000 ευρώ να έχουν να τρώνε και από το Χαγιάτη. Ωραίο αυτό αγαπητέ. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση και για την προτροπή σε όσους όσες διαμαρτύρω ότι το Χαγιάτη λέει δεν πάει παντού στον Εύρο ή στην υπόλοιπη Ελλάδα και είναι μόνο προνόμιο των Ορεστιαδητών. Να έρθουν να μείνουν στην Ορεστιάδα, να παίρνουν και τις 10.000 του προγράμματος με την κατάσταση κατοίκων, να και ένα ακόμα πλέον έκτημα για την περιοχή και ένα αβαντάζ και ένα δελεάρ, το Χαγιάτη μας. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 3,5 λεπτά και μετά τις 11, πρωινό Τρίτης 19 Μαΐου του 2026 και θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Ήμασταν στα πρωτοσέλιδα των δύο ημερήσεων εφημερίδων του Εύρου και τα έχουμε μπροστά μας, είναι η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη, να δούμε σε τίτλους τις ειδήσεις όπως παρουσιάζονται στον έντυπο τοπικό τύπο. Όταν, υπενθυμίζω, radioevros.gr είναι η επιλογή για την ενημέρωσή μας 24 ώρες 24ωρο και ασφαλώς εξάωρο πρόγραμμα ζωντανών διαδοχικών εκπομπών μόνο εδώ κάθε πρωί στο ραδιόφωνο του Εύρου, ζωντανά. Η ενημέρωση είναι Radio Evros 97,1 στα FM για τον Κεντρικό και Βόρειο Εύρο, 95,3 στα FM για τον Νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη. Και καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματός μας με τα δελτία ειδήσεων, τα κεντρικά, τα αναλυτικά, τα σύντομα, σε τίτλους, όλη η ενημέρωση είναι εδώ. Πάμε να δούμε όμως και την ενημέρωση που μας παρέχουν οι δύο ημερήσιες εφημερίδες από τον Εύρο, από την Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, η έδρα τους. Η Γνώμη στο πρωτοσέλιδό της, στην παραλιακή της Αλεξανδρούπολης που χρειάζεται επιγόντως φροντίδα, παρουσιάζει ως κύριο θέμα της ημέρας. Οι απογοητευτικές εικόνες που καταγράφει ο φακός της εφημερίδας Γνώμη στη βιτρίνα της πρωτεύουσας του Εύρου, αναφέρει στον υπότιτλο του θέματος η εφημερίδα. Ενώ βρισκόμαστε, λέει, στα τέλη της άνοιξης και λίγο προτού ξεκινήσουν οι βραδινές βόλτες κατοίκων και επισκεπτών, η περιοχή παρουσιάζει πολλά προβληματικά σημεία. Ελάχιστο πράσινο, πάρκα χωρίς σκιά, σκουπίδια και κακοτεχνίες συνθέτουν ένα δυσάρεστο σκηνικό στη βιτρίνα της πόλης. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον Δήμαρχο Ορεστιάδα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συγγνώμη βλέπουμε σε φωτογραφικό στιγμιότυπο από την πλατεία Δασίου. Τασούλας, λέει, σε λίγες μέρες θα υπογράψω για τη σύσταση της κτηνιατρικής στην Ορεστιάδα, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκλειστικά σε δήλωσή του στην ΕΡΤ. Παρακαλώ. Χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις. Πώς, γιατί, πότε και τι, και γιατί την καθυστέρηση και που έχει κόλλει στο πράγμα. Και αυτό το σε λίγες μέρες το ακούμε εδώ και μήνες. Είναι θέμα ημερών, είναι θέμα ημερών. Κάποιοι μας λέγανε ότι στο γραφείο του Προέδρου το προεδρικό διάταγμα και θα το υπέγραφε. Μετά μας είπαν ότι είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς έλεγχο. Και όντως αυτό συμβαίνει. Και στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης που συνεδρίασε στην Αλεξανδρούπολη πρόσφατα. Η Επιτροπή της Ανασυγκρότησής μας γνωστή, έτσι. Γνωστή και μια εξαιρεταία. Μας είπαν εκεί ότι είναι θέμα ημερών. Είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η τελευταία έλεγχη τώρα αυτές τις ημέρες και υπογράφεται. Τώρα ήρθε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, περιμέναμε να μας πει κάτι, να δούμε τι γίνεται με αυτή την περιβόητη πια στην ιατρική σχολή και γιατί καθυστερεί τόσο το προεδρικό διάταγμα. Κάποια στιγμή στο περιθώριο της περιοδίας του, αποκλειστικά στην ΕΡΤ, είπε ότι είναι θέμα ημερών. Θα το υπογράψω. Η είδηση τώρα αυτό, είδηση άρα. Το λέω γιατί δεν αποτελεί πια είδηση αυτό το οποίο το ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και το περιμένουμε. Η είδηση θα ήταν να μας εξηγούσαν γιατί τόσο καιρό αυτή η καθυστέρηση και πού έχει κολλήσει και τι διευκρινήσει θέλει του Συμβούλου της Επικρατείας και δεν το προχωράει προς υπογραφή προς τον πρόεδρο. Ελπίζουμε να ξεκολλήσει το συντομότερο, αν και μιλώντας και με άλλους αρμόδιους επί του θέματος, μας είπαν ότι ήταν μια διευκρίνηση που ζητούσε τη Συμβούλη της Επικρατείας από το Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης οικονομικού περιεχομένου. Εστάλησαν οι εξηγήσεις και τώρα όντως έχει ξεκολλήσει. Για να δούμε. Το περιμένουμε για να δούμε και να πούμε και να χαρούμε ότι ναι, η κτηνιατρική σχολή στη Νέα Ορεστιάδα ιδρύθηκε επιτέλους. Να το πούμε, να το χαρούμε. Γιατί προς το παρόν είμαστε στα λόγια ακόμα και το υπενθυμίζω προς πάσα κατεύθυνση και για κάθε ενδιαφερόμενο ότι ήταν να λειτουργήσει το 2026 τώρα τον Οκτώβριο η σχολή. Αυτό μας είχαν πει και μετά μας το πήραν πίσω και μας βγάλαν και τρελούς που δεν ακούσαμε καλά ενώ υπάρχουν όλα καταγεγραμμένα σε βίντεο και σε ρεπορτάζ. Μας είπαν ότι όχι, ποτέ δεν είπαμε το 26, είπαμε το 27 θα λειτουργήσει. Αυτός είναι ο στόχος. Όχι, αυτό το είπατε τώρα, πριν από λίγους μήνες. Όταν είδατε ότι δεν μπορεί να γίνει το 26, όταν όλοι λέγανε ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο ανεφάρμοστο και ουτοπικό τόσο γρήγορα να ιδρυθεί η σχολή. Αλλά ορίστε. Φτάσαμε με το σχέδιο στο 27. Επενδύουμε σε αυτή τη σχολή πάρα πολλά. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι η είδηση της δεκαετίας, όταν ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Νέα Ορεστιάδα και είπε ότι τελικά το τμήμα κτηνιατρικής θα γίνει στη Νέα Ορεστιάδα. Για τον Βόρειο Εύρο τουλάχιστον φαίνεται, διαφαίνεται ή προβλέπεται πως με μια τέτοια σχολή θα έρθουν κάποιες αναπτυξιακές προοπτικές. Εδώ θα είμαστε να το δούμε. Το θέμα είναι να ξεκολλήσει και να προχωρήσει όλο αυτό. Για να έχουμε το 27 τη σχολή. Μην πάμε μετά στο 28 και μας λένε δεν σας είπαμε ποτέ το 27. Άντε να δούμε. Θέλω την παρένθεση τη μεγάλη. Μέσα από τον τίτλο που διαβάζουμε στην εφημερίδα Η Γνώμη, ότι σε λίγες ημέρες θα υπογράψω για τη σύσταση της κτηνιατρικής στην Ορεστιάδα, όπως είπε ο κύριος Στασούλας, και προχωράμε και στα υπόλοιπα θέματα. Στις 10 Ιουνίου, λέει, νέα δικάσιμος για τον θάνατο του 35χρονου Δημήτρη στο ρομποτικό κάδο. Το είδαμε χθες το θέμα. Συνεχίζεται η δίκη για τον αδικοχαμένο Δημήτρη από τη Νέα Ορεστιάδα, που τον συνέθλιψε ο κάδος ο ρομποτικός στην Αλεξανδρούπολη. Ένα βήμα πριν την άνοδο στην Α2 Πόλο, ο ναυταθλητικός όμιλος Αλεξανδρούπολης, ο ΝΟΑ, διαβάζουμε στην εφημερίδα Η Γνώμη. Στην Αλεξανδρούπολη επίσης ξεχνιάστηκαν 39 κλοπές και απόπειρες κλοπής μετασχηματιστών της ΔΔΕ του ΔΔΕ. Τουριστικό άλμα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι το δελτίο τύπου για ανακοίνωση που εκδόθηκε από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος ορόσημο 2025 και για τον εισερχόμενο τουρισμό στην περιφέρειά μας. Πρώτη πανελλαδικά σε αύξηση επισκέψεων, διανυκτερεύσεων και εσόδων, σύμφωνα με τα στοιχεία του INSETE. Θα δούμε την ανακοίνωση ξανά σε λίγο αναλυτικά. Τώρα προς το παρόν σε τίτλους βλέπουμε το θέμα. Αλλά θα δούμε και την αντίδραση από την αντιπολίτευση, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά στον αντίποδα. Μια αντίστοιχη ανακοίνωση που μιλάει για άδειο καλάθι του τουριστικού ρεκόρ. Το εξηγεί. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Η Γνώμη. Κοντά στο 20% η αύξηση της τιμής της απλής αμόλυβδης στον Εύρο το τελευταίο δίμηνο. Σε τροχιά έκρηξη στο πετρέλαιο ξέφυγε πάλι η τιμή του βαρελιού. Οι ελπίδες αποκλιμάκωσης εξασθενούν με αναλυτές να προειδοποιούν για μακροχρόνιο ενεργειακό σοκ. Και το κισέ που

Κησέα. Όλες οι υπόλοιπες εθνικιστικές κορώνες που ακούγονται τώρα και οι κινδυνολογικές ανακοινώσεις τύπου φωνή λογικής του παραλόγου δηλαδή εντελώς, καλύτερα να τις αφήσουμε στην άκρη και να δούμε την πραγματικότητα. Θα δούμε στη συνέχεια το θέμα. Προς το παρόν πάμε και στα υπόλοιπα της εφημερίδας. Συγγνώμη, οι μοναδικές στιγμές στη συναυλία του Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης που καταγράφηκαν, παρουσιάστηκε στο κοινό ένα υψηλού επίπεδου καλλιτεχνικό πρόγραμμα, λέει η εφημερίδα. Ο αερόστατος του Παπαχρήστου παρουσιάζεται στο Ιστορικό Μουσείο. Αυτά από τη γνώμη, για να πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη με τα δικά της θέματα στο δικό της πρωτοσέλιδο. Τα νερά του Άρδα βλέπουμε. Τι συμβαίνει με τα νερά του Άρδα, το ερωτηματικό, στον κύριο τίτλο της ημέρας στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης. Επιφυλακτικοί, λέει, οι αγρότες του Εύρου, παρά τις διαβεβαιώσεις για επάρκεια νερού την επόμενη τετραετία. Οι νέες εξελίξεις από την απάντηση της Κομισιόν στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου, κρίσιμη για την άρδευση περίοδος Ιουνίου-Ιουλίου. Όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναρωτικότατα με τους πρωταγωνιστές, με τις συνεντεύξεις αυτών και τις δηλώσεις τους στο radioevros.gr. Έτσι όπως προέκυψαν ως ειδήσεις από τις εκπομπές μας. Από το Ευρωσκόπιο, με τον κύριο Δρακούδη χτες, με τον κύριο Αλεξανδρή επίσης χτες, με τον κύριο Αρναούτογλου τις προάλλες. Πρωταγωνιστές όλων αυτών με τις δηλώσεις τους και τις σκέψεις τους και τις αποκαλύψεις τους. Και στην Ελεύθερη Θράκη μίλησε ο Δήμητρης ο Δρακούδης χτες μετά τη συνέντευξή μας και αυτό αναδεικνύει η εφημερίδα και πολύ καλά κάνει, ορθώς το κάνει στο πρωτοσέλιδό της, την ανησυχία για τα νερά του Άρδα, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο παρά μόνο οι δηλώσεις, οι υποσχέσεις και τα λόγια στην ουσία, έτσι. Και μια σύμβαση, μια συμφωνία της περιφέρειας με μια ιδιωτική εταιρεία για να ξέρουμε τι συμβαίνει πραγματικά. Η Αλεξανδρούπολη τιμά την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Μεγάλη εκδήλωση στην Αποθήκη 1 και λαμπαδιφορία στο κέντρο της πόλης σήμερα. Πάλι ράβε ξύλωνε στην Αλεξανδρούπολη είναι το editorial της εκδότριας της Μαρίνας Κονδύλη με αυτόν τον τίτλο σήμερα. Ο ακατονόμαστος επίσης από την Ελεύθερη Θράκη χωρίς όνομα ο συντάκτης. Απολωλός πρόβατο είναι ο τίτλος του σήμερα. Η αρχή για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και ο επικεφαλής της σε δελτίο τύπου για τον κύριο Σταυράκο Γλωλόκος για τη μεταβίβαση 1.800 στρεμμάτων δημοτικής γης στο Υπουργείο Οικονομικών. Μέσα στη θλίψη και την απόγνωσή της γράφει μεταξύ άλλων και την προσβλητική και προβληματική φράση. Αντί γι' αυτό, οι δημότες της Αλεξανδρούπολης παρακολουθούν σιωπηλά να χάνεται ένα τεράστιο κομμάτι της περιουσίας τους. Και αναλύει αυτό το θέμα η εφημερίδα, μάλλον ο ακατονόμαστος στην εφημερίδα. Το ουκρανικό ντρόουν και ο αποκεφαλισμένος γίγαντας. Άλλο θέμα στην εφημερίδα για το ντρόουν, το θαλάσσιο ντρόουν, το αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα δηλαδή και όλα αυτά που περίλθαν μετά στην δημόσια σφαίρα και τα γνωστοποιήθηκαν από διάφορες πλευρές επί του θέματος ή παρέμειναν και στο σκοτάδι κάποια άλλα εκτός θέματος. 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και 528 εκατομμύρια ευρώ από τις ταξιδιωτικές εισπράξεις είναι το θέμα αυτό που βλέπω παντού στα μέσα σήμερα για το ρεκόρ στον τουρισμό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το 2025 με τα 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις σύμφωνα με την ανακοίνωση της περιφέρειάς μας. Άνοδος της περιφέρειας στην έκτη θέση πανελλαδικά σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία όλα αυτά. Και το ιστορικό επίτευγμα για την ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΑ. Για πρώτη φορά η ομάδα της Αλεξανδρούπολης διεκδικεί την άνοδο στην Α2 πόλο ανδρών. Διαβάζουμε επίσης την Ελεύθερη Θράκη, όπως το είδαμε και στη γνώμη το θέμα. Πολύ σημαντική νίκη, εξέλιξη για τον αυταθλητικό όμιλο της Αλεξανδρούπολης και την ομάδα πόλο ανδρών. Αυτά από τον έντυπο τοπικό τύπο της περιοχής, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Για να επιστρέψουμε στα δικά μας, πάμε σε ένα τραγούδι να πάρουμε και μια μουσική ανάσα, να σας τη δώσουμε και εσάς, τη χρειαζόμαστε όλοι φαντάζομαι. Η Μάρο Μαρκέλου μας τη δίνει και προχωράμε.

Πάμε να δούμε τώρα το πολύ συζητημένο από χτες θέμα αυτό της επιστροφής των Patriot από το Δημότυχο και την Κάρπαθο, έτσι όπως αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ, για την ολοκλήρωση των κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων και για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Το ΚΙΣΕΑ το αποφάσισε αυτό σύμφωνα με την συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό. Ο επαναπατρισμός των Patriot κρίθηκε αναγκαίο. Τώρα το επαναπατρισμός δεν είναι και ωραίος όρος. Τον χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λες και είχαν πάει εκτός πατρίδας οι Patriot. Στην Κάρπαθο και στον Εύρο είχαν πάει. Εκεί οι Αθηναίοι, αναθεωρήστε λίγο. Άκου επαναπατρισμός. Απλά έγινε η επιστροφή στη βάση τους. Επαναπατρίστηκαν ή χειρότερα. Και όμως πολλά κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτόν τον όρο χρησιμοποιούν. Επαναπατρισμός των Patriot. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό για τα Patriot που είναι στην Συρία. Που είναι στη Συρία, στη Λιβύη, με συγχωρείτε. Για να την προστατεύσουν. Αυτά θα μπορούσαν να επαναπατριστούν. Αλλά τα Patriot, οι Patriot του Εύρου και της Καρπάθου να επαναπατρίζονται στην Αθήνα, μη χειρότερα. Τέλος πάντων, αυτή η επιστροφή τους στη βάση πάντως κρίθηκε αναγκαία σύμφωνα με το ΚΙΣΕΑ λόγω της αλλαγής των γεωπολιτικών συνθήκων, όπως είπαν. Ενώ θα αποστολεί από την άλλη ένα όχημα Mi-113 στον Λίβανο και υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει αναπτυχθεί εκεί. Έχουν αναπτυχθεί 11 στην περιοχή που προέρχονται από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας. Το ΚΙΣΕΑ λοιπόν ενέκρινε την προμήθεια των Ιταλικών φρεγάτων, μεταξύ άλλων των Μπεργαμίνη, όπως επίσης και την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ. Και τα δύο προγράμματα έχουν περάσει από τη Βουλή, αλλά και η προμήθεια κρυπτοσυσκευών. Και ο Υπουργός Εξωτερικών παρήχε και ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του ΚΙΣΕΑ, ενώ κατά πληροφορίες συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις εξελίξεις που φαίνεται να δρομολογούνται από τη γείτονα με την προώθηση του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα. Τώρα το ότι επιστρέφουν οι Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο λαμβάνει διαστάσεις σε διάφορα επίπεδα το θέμα και με ανακοινώσεις κινδυνολογικές για το ότι αποδυναμώνεται τάχα η περιοχή των συνόρων για την επιστροφή των Patriot. Λες και οι Patriot εγκαταστάθηκαν εδώ για να προστατεύσουν το δικό μας ένα αέριο χώρο. Τέτοιο βεληνικές έχουν, ας πούμε, και τέτοιο προορισμό. Οι στρατιωτικοί γνωρίζουν πολύ καλύτερα, γνωρίζουν μάλλον επακριβώς για ποιο λόγο οι Patriot υπάρχουν εκεί που υπάρχουν και εκεί που είναι η βάση τους και για ποιο λόγο έχουν μεταφερθεί και επιστρέφουν στη βάση τους. Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια να αγαπιόμαστε για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτών των πυράβλων. Μέχρι πριν από 2 μήνες, θα θυμίσουμε, δεν υπήρχαν Patriot στην περιοχή για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Γιατί προφανώς δεν είναι χρήσιμοι για αυτόν τον σκοπό, πρέπει να είναι κάπου αλλού, γιατί η περιοχή του Βεληνικού στο οποίο καλύπτουν είναι συγκεκριμένη και τα χιλιόμετρα που μπορούν να καλύψουν επίσης για να προχωρήσουν σε αποτροπή. Τώρα γιατί ξεκίνησε η Ραλία Χριστίδου να μας τραγουδά? Εντάξει, ας την αφήσουμε στο παρασκήνιο να μας πει το τραγούδι της. Εμείς θα συνεχίσουμε με τους Patriot και τα όσα εξελίσσονται γύρω από αυτό το θέμα. Διαβάζουμε και στην Καθημερινή ότι αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ να επιστραφούν από την Κάρπαθο και το Δημότυχο, από τη διασπορά τους δηλαδή, οι δύο πυροβολαρχίες τύπου Patriot για την προστασία του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ. Η απόφαση αποδίδεται στη λήξη του συναγερμού για τις βαλιστικές απειλές και την ανάγκη αναδίπλωση στις βάσεις. Αρμόδιες πηγές λοιπόν κάνουν λόγο για αμυγός επιχειρησιακούς λόγους που υπαγόρευσαν αυτή την απόφαση και την αποσυνέδεσαν από την ατμόσφαιρα ένταση στα ελληνοτουρκικά. Οι Patriot στην Κάρπαθο και στον Εύρο, μάλιστα κατόπιν αιτήματος της Βουλγαρίας, να θυμίσουμε, για παροχή προστασίας κρίσιμων υποδομών στις βουλγαρικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Προς εκεί θα κατευθύνονταν αν χτύπα ξύλο χρειαζόταν. Η Τουρκία τότε διαμαρτυρήθηκε στο ΝΑΤΟ. Οι αρχικές διαμαρτυρίες όμως της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ είχαν πέσει στο κενό, καθώς η Ελλάδα είχε κινηθεί βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της Συμμαχίας για προστασία του εδάφους της Συμμαχίας λόγω πολεμικής απειλής και εμπροκειμένου του μεγάλου βεληνικούς βαλιστικών πυράβλων του Ιράν. Αξίζει να σημειωθείτε στο πλαίσιο της διπλωματίας των Patriot ότι η Αθήνα έχει αναπτύξει από το 2021 την πυροβολαρχία στη Σαουδική Αραβία. Α, εκεί. Λάθος χώρες έλεγα πριν, στη Σαουδική Αραβία. Μια παραμένει και στη Σούδα όμως, όπου και συνέβαλε στην προστασία μεταξύ άλλων και των Αμερικανικών δυνάμεων εκεί. Τώρα, τελευταία πληροφορία πριν από λίγη ώρα, ότι από ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2005 ή F-16, το οποίο θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, θα αντικατασταθεί η πυροβολαρχία Patriot που είχε μεταφερθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή ή νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
μια απόφαση που ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχειρησιακό κενό. Και μάλιστα σημειώνεται στα δημοσιεύματα ότι στο αεροδρόμιο της Καρπάθου γίνονται εργασίες προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει επί μακρόν στάθμευση μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας. Τώρα για την πρώτη γραμμή των συνόρων στον Εύρο, προφανώς και δεν είναι απαραίτητα όλα αυτά. Υπάρχει άλλος επιχειρησιακός σχεδιασμός και προφανώς οι στρατιωτικοί δεν θα εξέθεταν τη χώρα και την άμυνά της στο έλεος της τύχης τους. Κάτι ξέρουν καλύτερο και περισσότερο από όλους τους σχολιαστές του καναπέ στα social media από χτες που γνωστοποιήθηκε το θέμα. Πάντως τα τουρκικά μέσα, κάποια τουρκικά μέσα για να είμαστε δίκαιοι, όπως και κάποια ελληνικά μέσα, αμφιβόλου αξιοπιστίας μάλιστα κάποια τοπικά και μάλιστα με τη βούλα και με δικαστικές αποφάσεις αναξιόπιστα και συκοφαντικά μέσα, γράφουν διάφορα ανυπόστατα για το θέμα. Βλέπουμε και σε τουρκικά μέσα τώρα να πέρασε η απόφαση της Αθήνας, λένε, για την επιστροφή των Patriot από την Κάρπαθο και τον Εύρο και να το συνδέουν αυτό με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το τουρκικό αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδας. Υπάρχει ένα μέσο που λέγεται TAF24 στην Τουρκία. Δημοσίευσε ένα θέμα αναφέροντας ότι η Ελλάδα αποφάσισε να αποσύρει τις αντιαεροπορικές πυραυλικές συστοιχίες Patriot από το Διδημότυχο και την Κάρπαθο, σημειώνοντας ότι από το Ανατολού Ατζανσί μεταδόθηκε πληροφορία, επικαλούμενο ρεπορτάζ της ΕΡΤ, μεταδίδοντας επίσης την είδηση ότι αποσύρει τις συστοιχίες. Συνδέοντάς το με το ενδεχόμενο της νέας τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη γαλάζια πατρίδα. Υπάρχει και μια άλλη εφημερίδα, η Γενής ΑΦΑΚ, που έδωσε μια πολιτικοποιημένη διάσταση στο θέμα, παρουσίασε την απόφαση ως επιστροφή των Patriot και συνδέοντάς την με τη συζήτηση για τη γαλάζια πατρίδα. Στο δημοσίευμα αναφέρει ότι στη συνεδρίαση εξετάστηκαν οι στρατιωτικές ισορροπίες στο Αιγαίο και το ενδεχόμενο τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας για το συγκεκριμένο δόγμα. Το ΝΕΦΕΣ αναπαρήγαγε επίσης την είδηση, έγραψε ότι η Ελλάδα αποφάσισε να αποσύρει τους Patriot από το Διδημότυχο και την Κάρπαθο, αναφέροντας ότι οι συστοιχίες είχαν τοποθετηθεί μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ισραήλ κατά του Ιράν και ότι η απόφαση ελήφθη στη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ. Εντάξει, απλές αναφορές κάνουν κάποια μέσα, δεν το ερμηνεύουν όλα αλλιώς. Το δημοσιοποιούν ως είδηση τα περισσότερα τουρκικά μέσα. Ωραία, αυτά με το θέμα, δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Όλα τα υπόλοιπα τα γνωρίζουν οι απολύτως σχετικοί με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την άμυνα της χώρας. Για να πάμε στα υπόλοιπα, θα οδηγηθούμε στις διαφημίσεις των 11:30, όπως βλέπω, 27 λεπτά μετά τις 11 αυτή τη στιγμή η ώρα, οπότε ελάχιστα λεπτά μας χωρίζουν από το διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Ενώ λαμβάνουμε ενημερώσεις από την ελληνική αστυνομία για γεγονότα, για περιστατικά στην περιοχή μας, αξιοσημείωτα, άξια αναφοράς, θα τα δούμε στη συνέχεια. Δεν είναι μόνο τα γνωστά με συλλήψεις διακινητών, έχουμε και στην Αλεξανδρούπολη ληστεία. Εδώ πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα στη συνέχεια εδώ. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε ζωντανά. Θα αφήσω τους μιούς να παίξουν όλο το κομμάτι τους τώρα με την ενέργειά τους, τη δυναμική τους, με αυτό που ακούμε τώρα μέχρι να ολοκληρωθεί.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σπορπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
12: Και έτσι προχωράμε, κυρίες και κύριοι, στη ζωντανή ροή του προγράμματός μας με το Ευρωσκόπιο, την εκπομπή που ακούτε καθημερινά από τις 10 το πρωί. Εδώ είμαστε από τις 10 μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο αυτής. Και πάμε να σας θυμίσουμε αρχικά, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, ότι μέχρι τις 1.30 στον χώρο του Συλλόγου Ποντίων Βορείου Εύρου Οδηγενής, σήμερα από τις 9 το πρωί ξεκίνησε η εθελοντική αιμοδοσία. Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας από τον Σύλλογο Ποντίων Βορείου Εύρου Οδηγενής σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Ορεστιάδας Άγιος Παντελεήμων ο Ιαματικός. Λόγω της ημέρας μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, τη 19η Μαΐου, τη σημερινή ημέρα, στην αίθουσα λοιπόν του Συλλόγου Κωνσταντινούπολης 104, πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία. Με τη συμμετοχή όλων να κρίνεται πολύτιμη. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Σας έλεγα πριν ότι έχουμε περιστατικά για τα οποία μας ενημερώνουν οι αρχές. Εκτός από τα γνωστά με τους διακινητές, έχουμε και μία ληστεία στην Αλεξανδρούπολη επεισοδιακή. Θα τη δούμε σε λίγο. Πάμε στους διακινητές πρώτα. Στα γνωστά, στα καθημερινά της ρουτίνας των αστυνομικών. Με τις χθεσινές συλλήψεις, χθες το απόγευμα τώρα, τα τελευταία περιστατικά, σε περιοχές του Εύρου. Από τη διάθεση αστυνομίας Ορεστιάδας συνελήφθησαν δύο Έλληνες διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μηνόμιους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, οι συνοριοφύλακες του Διδημοτήχου συνέλαβαν τον έναν διακινητή, ο οποίος οδηγούσε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 7 μηνόμιμους μετανάστες. Στην άλλη περίπτωση, τη δεύτερη, σε οικισμό του Εύρου, οι συνοριοφύλακες των Μεταξάδων συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, τον εντόπισαν να οδηγεί και αυτός γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα άλλα 6 άτομα προς την ενδοχώρα. Κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα, κινητά τηλέφωνα, συνελήφθησαν οι δύο Έλληνες διακινητές. Για τους 13 μηνόμιμους μετανάστες ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας. Στην προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Διδημοτήχου και Ορεστιάδας. Και για να δούμε τι έγινε χθες το μεσημέρι τώρα στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης 4 ημεδαπή. Έλληνες. Διευκρινίζω κάθε φορά αυτό. Υπάρχει λόγος. 4 ημεδαπή λοιπόν, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, η οποία περιλαμβάνει και έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμή συνεργό τους. Και αναλυτικότερα τώρα τι συνέβη. Χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, οι δράστες εισήλθαν σε οικία στην Αλεξανδρούπολη, όπου διαμένουν 2 ημεδαπή Έλληνες παθόντες και με άσκηση σωματικής βίας αλλά και απειλή χρήσης μαχαιριού κατά περίπτωση σε βάρος τους. Αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού διάφορα κοσμήματα και 2 κινητά τηλέφωνα. Έπειτα από επιστάμενες έρευνες των αστυνομικών, εντοπίστηκαν τελικά και συνελήφθησαν οι 3 δράστες, ενώ ο 4ος μετέβη αυτοβούλος στην υπηρεσία και συνελήφθη. Απήγε παραδόθηκε ο ένας από τους 4. Στο πλαίσιο των ερευνών τώρα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, καθώς και ένα μαχαίρι που εντοπίστηκε στο εσωτερικό του οχήματος. Και οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολη σήμερα, ενώ την προανάκριση ενεργεί υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης. 4 εισβολείς σε ένα σπίτι όπου έμεναν 2 άτομα και με απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν κοσμήματα και 2 κινητά τηλέφωνα. Αυτά στην Αλεξανδρούπολη μέρα μεσημέρι. Μάλλον πρωί έγινε, μεσημέρι συνελήφθησαν χτες. Ευτυχώς οι αστυνομικές δυνάμεις κινήθηκαν στοχευμένα και αποτελεσματικά και φτάσαν στις συλλήψεις. Αυτά από το αστυνομικό δελτίο προς το παρόν. Αν κάτι άλλο δεν προκύψει που να αφορά στην περιοχή μας, έχουμε και άλλα γεγονότα στην υπόλοιπη περιφέρεια, αλλά αυτά είναι τα πιο σημαντικά που αφορούν στον Εύρο

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατάπια λόγια λιπαρά. Ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να

Στην κυρία Ευαγγελία Κοσμίδου θα πάμε τώρα για να δούμε τη δήλωσή της, την ανακοίνωσή της, τις ευχαριστίες της, τη δημόσια τοποθέτησή της μετά την εκλογή της στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για την εκπρόσωπο του Εύρου, τη μοναδική που κατάφερε να εκλεγεί. Και αναφέρει λοιπόν η κυρία Κοσμίδου, η πρώην υποψήφια βουλευτής Εύρου, να θυμίσουμε, με τη Νέα Δημοκρατία και πρόεδρος της Νομαρχικής Επιτροπής ΟΝΕΔ Εύρου, η Ευαγγελία Κοσμίδου, νέα κοπέλα, ήδη πολιτικοποιημένη και ενεργά δραστηριοποιημένη στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από μικρότερη, πλέον τώρα μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, και γράφει στην δημόσια δήλωσή της πως μετά τη λήξη του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα ήθελα να ευχαριστήσω, λέει, τους 208 συνέδρους που με εξέλεξαν στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος στην 64η θέση. Πολύ καλά τα πήγε η ευρύτησα. Ξεκινώντας από τα φοιτητικά μου χρόνια, λέει, ως στέλεχος της ΔΑΠ Αλεξανδρούπολης και συνεχίζοντας με δύο συναπτές θητείες ως πρόεδρος της ΟΝΕΔ Εύρου, αλλά και με την υποψηφιότητά μου στις εθνικές εκλογές του 2023, έχω λάβει τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία για να ανταποκριθώ επάξια στο καθήκον μου. Δεσμεύομαι να συνεχίσω να αγωνίζομαι για όλα τα στελέχη του νομού μας. Θα συνεχίσω να προσπαθώ προκειμένου να δικαιώσω όλους όσοι με στήριξαν, όλους όσους γράφει, και συνεχίζουν να με στηρίζουν. Δεν θα μπορούσα να μην κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στον πολύ καλό μου φίλο και συνεργάτη για χρόνια, τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, τον Ορφέα Γεωργίου. Του αξίζουν συγχαρητήρια για τη συμβολή του στην ανάδειξη νέων ανθρώπων εντός του κόμματος. Καταλήγει στην ανακοίνωσή της, τη δήλωσή της, τις ευχαριστίες της η Ευαγγελία Κοσμίδος, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, πλέον εκλεγμένο μέλος. Από την πλευρά του και ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, ο Σταύρος Κελέτσης, σε εκφράζει τα συγχαρητήριά του διότι είναι επιστημονική του συνεργάτηδα. Θέλω να συγχαρώ, λέει, την επιστημονική συνεργάτηδα του γραφείου μου και πρώην πρόεδρο της ΟΝΕΔ Εύρου, Ευαγγελία Κοσμίδου, για την επάξια εκλογή της στο 16ο συνέδριο στη Νέα Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή επιτυχία, Λία, και καλούς αγώνες εύχεται ο βουλευτής και πρώην υφυπουργός, ο κ. Κελέτσης, τη συνεργάτηδά του. Προφανώς θα συνετέλεσε και εκείνος στην εκλογή του, πιθανόν. Στην εκλογή της κ. Κοσμίδου. Επιδιώξαμε μια επικοινωνία μαζί της, δεν κατέστη εφικτή. Θα έχουμε τη δυνατότητα όμως κάποια στιγμή προσεχώς να συνομιλήσουμε με την ίδια, εφόσον αποτελεί και την μόνη εκπρόσωπο του νομού στην Πολιτική Επιτροπή του Κυβερνώντος Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Προς το παρόν πάμε σε άλλα. Θα πάμε στον κύριο Δημοσχάκη, πάλι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Εύρου, ο οποίος κάνει μια νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση τώρα. Και αναφέρεται στην ίδρυση και στη συλλειτουργία του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης στον Ορεινό Όγκο του Μικρού Δερίου και ελικοπτερικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά θεωρεί και επιμένει ο κ. Δημοσχάκης, γιατί το έχει ξανααναφέρει, το θέμα το έχει ξαναφέρει προς ζήτημα για σκέψη αλλά και απόφαση από την κυβέρνηση. Αυτά θα συμβάλλουν στη θωράκιση του ακριτικού νομού, λέει ο κ. Δημοσχάκης, ο οποίος προχώρησε τώρα σε κοινοβουλευτική παρέμβαση, καταθέτοντας γραπτή ερώτηση και απευθυνόμενος προς την ηγεσία του καθήλυνα αρμόδιου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μέσω της πρωτοβουλίας του αυτής, ο κ. Δημοσχάκης εισηγείται αφενός τη σύσταση τμήματος συνοριακής φύλαξης ορεινού όγκου με έδρα το μη δέριο. Τώρα μικρό είναι μεγάλο, είναι, θα σας γελάσω. Μη δέριο. Το οποίο απαιτείται να θωρακιστεί, λέει, με μέτρα φυσικής, τεχνικής, ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής προστασίας, καθώς και drones, και αφετέρου σε απόλυτη συνεργασία και επιχειρησιακή αλληλεξάρτηση την ίδρυση ελικοπτερικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Δημοσχάκης είναι και επίτιμος αρχηγός ελληνικής αστυνομίας. Διετέλεσε αρχηγός της αστυνομίας, είναι επίτιμος αρχηγός τώρα. Συνεπώς έχει και επιχειρησιακή γνώση, γι' αυτό και οι προτάσεις του πιθανόν να ληφθούν σοβαρότατα υπόψη από την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πιθανότατα. Πρόκειται για στρατηγικά στοχευμένες προτάσεις, λέει ο βουλευτής, οι οποίες δύνανται να αναβαθμίσουν καθοριστικά το επίπεδο επιτήρησης της ακριτικής μας ζώνης μέσα από την εναέρια κατόπτευση και την ενισχυμένη δυνατότητα άμεσης επιχειρησιακής ανταπόκρισης, προσδίδοντας νέα απαραίτητη διάσταση στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της νευραλγικής περιοχής μας. Η ερώτηση αναλυτικά τώρα του κυρίου Δημοσχάκη απευθύνεται, είπαμε, στην ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και του λέει: ο ακριτικός και αμυντικός μας Εύρος, κύριε Υπουργέ, αποτελεί γεωστρατηγικής και περιβαλλοντικής αξίας τόπο, όντας πλικισμένος από τη φύση με μεγάλης αξίας οικολογικό πλούτο και συγχρόνως επιφορτισμένος από την ιστορία με την ύψιστη αποστολή της διαφύλαξης, της ασφάλειας της πατρίδας μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δύσης.
Οι εν λόγω γεωγραφικές και γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες επιτάσσουν ετοιμότητα και διαρκή επιχειρησιακή εγρήγορση, καθώς η εν λόγω εθνικά νευραλγική μας ζώνη έρχεται συχνά αντιμέτωπη με σύνθετες προκλήσεις και απειλές, απέναντι στις οποίες η πολιτεία οφείλει να επιδεικνύει διορατικότητα. Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση υπήρξε ο πύρινος εφιάλτης του 2023. Αν νόμιζα θα αναφερόταν στο 2020. Με το μεταναστευτικό, αλλά όχι. Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση υπήρξε ο πύρινος εφιάλτης του 2023, λέει ο βουλευτής Εύρου, ο κ. Δημοσχάκης, ο οποίος πύρινος εφιάλτης, πέραν της ανυπολόγιστης οικολογικής καταστροφής που προκάλεσε στο φυσικό μας πλούτο, ανέδειξε την ανάγκη θωράκισης του ορεινού μας όγκου, ο οποίος και χρησιμοποιείται ως πέρασμα παράτυπης εισόδου προς την ελληνική και ευρωπαϊκή επικράτεια από τους γνωστούς εξ Ανατολών διαβάτες. Διαβάτες. Έρχονται να διαβούν, να κάνουν βόλτες στην περιοχή μας. Οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι αιτούντες άσυλο. Πρώτη φορά ακούω και αυτό τον όρο διαβάτες. Επενδυτές τους έχει χαρακτηρίσει ο κ. Δημοσχάκης και δημόσια σε ανακοινώσεις του, αλλά διαβάτες. Ναι. Τους γνωστούς εξ Ανατολών διαβάτες, λοιπόν, σε αυτός αναφέρεται ο κ. Δημοσχάκης στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση, στη γραπτή του ερώτηση και συνεχίζει. Α, και έλεγα θα αναφερθεί στους 20 νεκρούς. Ναι, το αναφέρει. Λέει λοιπόν, για να το ολοκληρώσω αυτό στην πρότασή του, ότι η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση υπήρξε ο πύρινος εφιάλτης του 23, ο οποίος πέραν της ανυπολόγιστης οικολογικής καταστροφής που προκάλεσε στο φυσικό μας πλούτο, ανέδειξε την ανάγκη θωράκισης του ορεινού μας όγκου, ο οποίος και χρησιμοποιείται ως πέρασμα παράτυπης εισόδου προς την ελληνική και ευρωπαϊκή επικράτεια από τους γνωστούς εξ Ανατολών διαβάτες, όπως ομολόγησε άλλωστε ο εντοπισμός 20 και πλέον πτωμάτων που βρέθηκαν στην περιοχή της Πυρκαγιάς. Με αυτόν τον τρόπο η αναφορά στους 20 ανθρώπους που κάηκαν ζωντανοί. Με συγχωρείτε, αλλά είναι ασέβεια τώρα αυτό. Να προχωρήσω τώρα σε αυτή την ανακοίνωση έτσι όπως ασέβεια στη μνήμη κάποιων ανθρώπων, σε κάποιων συγγενών που θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους, σε κάποιους συνανθρώπους μας. Οι χαρακτηρισμοί ετούτοι και το ύφος της αναφοράς στους 20 που βρέθηκαν στην περιοχή της Πυρκαγιάς νεκροί. Οφείλω να ολοκληρώσω όμως την γραπτή ερώτηση όπως την υπέβαλε ο βουλευτής Εύρου. Υπό το πρίσμα αυτό, λέει, προτείνω τη σύσταση τμήματος συνοριακής φύλαξης ορεινού όγκου και δάσους Δαδιάς Λευκύμης με έδρα το μεγάλο δέριο τελικά. Α, διευκρινίζεται εδώ, δεν είναι το μικρό. Οχυρώνοντας το ορεινό και δυσπρόσιτο τμήμα της ακριτικής μας ζώνης με διαρκή ανθρώπινη παρουσία, συστηματική επιτήρηση και αστυνόμευση. Προς την κατεύθυνση αυτή καθίσταται αναγκαία η θωράκιση της εν λόγω γεωγραφικής περιοχής με μέτρα φυσικής, τεχνικής, ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής προστασίας καθώς και των απαραίτητων drones. Παράλληλα, το τμήμα μπορεί και οφείλει να λειτουργήσει σε οργανική διασύνδεση με την επίσης προτινόμενη ελικοπτερική βάση στην Αλεξανδρούπολη, συγκροτώντας μέσα από τον συντονισμό της χερσαίας επιτήρησης και την εναέρια κατόπτευση ένα συνεκτικό πλέγμα για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων κινήσεων. Και τούτο διότι αποτελεί εθνικό και ηθικό μας χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές να περιφρορίσουμε το φυσικό μας πλούτο και να θωρακίσουμε τον ευλογημένο αυτόν τόπο απέναντι σε κάθε μορφή απειλής, διασφαλίζοντας πως ο εύρος μας θα παραμείνει ισχυρός, ζωντανός και ακμαίος. Θα καταλήξουμε και στην ερώτηση του βουλευτή. Προτίθεστε όπως εξετάσετε συνδυαστικά τη σύσταση τμήματος συνοριακής φύλαξης ορεινού όγκου και την παράλληλη ίδρυση ελικοπτερικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη με γνώμονα την αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής ασφάλειας και επιτήρησης της γεωγραφικής νευραλγικής περιοχής. Καταλήγει στην ερώτησή του προς τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο επίτιμος αρχηγός της αστυνομίας και βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, ο Αναστάσιος Δημοσχάκης. Μέρες αδέσποτες, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 12.

0: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552-022525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

0: Και η ώρα είναι 6 λεπτά μετά τις 10, περάσαμε μεσημέρι πια, είναι Τρίτη και τέτοια ώρα κάθε Τρίτη τι έχουμε φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε τη σταθερή μας συνεργασία, τη σταθερή μας στήλη με τους λογιστές μας, με το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου και καλεσμένος σήμερα στην παρέα μας ο πρόεδρος του Συλλόγου, κύριος Δημήτρης Μποσμπουάζης.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα, Νίκο. Κύριε Μποσμπουάζη.
1: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Ναι, είναι η ώρα που λέμε καλησπέρα μετά τις 12. Δεν το συνηθίσαμε ακόμα. Λοιπόν, έχουμε τη σταθερή μας στήλη και τη συνεργασία μας και πολύ καλά πάει αυτό. Μεγάλη απήχηση βλέπω. Χαίρομαι. Και ενδιαφέρον αρκετό από τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε γιατί ενημερώνονται υπεύθυνα από εσάς για ερωτήματα πιθανόν που έχουν μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας για διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν στα φοροτεχνικά τους. Και για να δούμε τι τρέχοντα έχουμε τώρα αυτή την εβδομάδα, κύριε Μποσμπουάζη.
1: Προσπαθούμε σαν σύλλογο, έτσι με απλά λόγια, να πούμε στους ακροατές κάποια πράγματα που προκύπτουν μέσα στη εβδομάδα να τα έχουν υπόψη τους. Mm-hmm. Και τις φορολογικές δηλώσεις έτσι κυλούν ομαλά, να πούμε έτσι ένα briefing να δώσουμε. Δεν έχουμε θέματα ευτυχώς. Ας πάνε οι φορολογούμενοι συλλογιστές να τα τελειώσουν πιο
0: γρήγορα. Να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, να τελειώνουμε. Τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά έχουν ξεκινήσει.
1: Έχουν ξεκινήσει όλα και τα νομικά πρόσωπα, ωραία. Τα πάντα όλα. Κυρίως τα φυσικά πρόσωπα, ρε παιδί μου, ας έρθουν. Τώρα θέλω να πω για το νέο νόμο που δημοσιεύτηκε, το 5301 του 2026. Έχουμε κάποια θεματάκια εδώ που μπορούμε να πούμε, κάποια που ενδιαφέρουν τους ακροατές μας. Ένα βασικό που ενδιαφέρει τους ακροατές μας είναι για την εξόφληση πάνω από 500 ευρώ όταν αγοράζουν από τα μαγαζιά. Πρέπει να πληρώνουν με κάρτα, με τράπεζα κτλ.
0: Όχι με τριτά πια.
1: Όχι με τριτά. Αυτό ισχύει από το τέλος του 2023 ο νόμος. Που πρέπει να εξοφλούνται.
0: Για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων είχα την εντύπωση και για τους
1: πολίτες. Και οι συναλλαγές αφορά και τη λιανική και τους ιδιώτες. Ισχύει από τέλος 23 αυτή. Απλά έγινε μια αναδιατύπωση του νόμου. Ναι. Η οποία αναδιατύπωση τι λέει ουσιαστικά. Πολλές φορές, να το πούμε έτσι ένα παράδειγμα για να το καταλάβει ο κόσμος, πολλές φορές πήγαινε κάποιος να αγοράσει ένα σαλόνι που έκανε 700 ευρώ, έκοβε μια απόδειξη ο επιχειρηματίας 300 ευρώ το τραπέζι, 200 ευρώ τις καρέκλες.
0: Και έσπαγε τώρα το ποσό.
1: Έσπαγε σε τρεις αποδείξεις που ήταν κάτω από 500 και πληρώνονταν μετρητά. Τώρα ο νέος νόμος λέει αφορά όλη τη συναλλαγή και όχι τα φορολογικά στοιχεία που κόβει ο επιχειρηματίας. Οπότε θα χρειαστεί λίγο μια προσοχή και στους ιδιώτες και στους επιχειρηματίες που κόβουν αποδείξεις. Πλέον ο έλεγχος θα δει όλη τη συναλλαγή και όχι μόνο τις αποδείξεις που είναι κάτω από 500 ευρώ. Mm-hmm. Το πρόστιμο εδώ, να το τονίσουμε γιατί αυτό έχει τη σημασία του, είναι το διπλάσιο της απόδειξης. Και το πρόστιμο το πληρώνει και ο επιχειρηματίας και ο αγοραστής, ο ιδιώτης. Οπότε η ευθύνη βαραίνει και τους δύο. Προσοχή λίγο. Είναι πολύ
0: για τέτοιες αγορές βεβαίως για μεγάλα κόστη, γιατί και δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να ξοδεύει πάνω από 500 ευρώ σε ψώνια, αλλά όταν λέτε για έπιπλα, ας πούμε, να ορίσετε μια περίπτωση, μια ηλεκτρική συσκευή, μια ηλεκτρονική συσκευή.
1: Ναι, ακριβώς. Ας προσέχει ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντική η αναδιατύπωση αυτή. Στο καινούριο νόμο είχαμε τον εξορθολογισμό προστήμων στις επιχειρήσεις. Είχαμε πάρα πολλές δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα που στέλναμε εμείς στην ΑΔΕ. Οι οποίες, αν κάποια στιγμή ξεχνούσαμε ή χρειαζόταν κάποια τροποποίηση, ρε παιδί μου, έμπαιναν πρόστιμα 250 μέχρι 500 ευρώ. Mm-hmm. Τώρα έγινε ένας εξορθολογισμός. Μηδενίστηκαν κάποια πρόστιμα, δεν χρειάζεται, σε μηδενικού χαρακτήρα δεν θα έχει πρόστιμο από την ΑΔΕ. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι μόνο 100 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ο εξορθολογισμός προστήμων έγινε μετά από πολύ αγώνα της Ομοσπονδίας.
0: Ήταν διεκδίκηση, έτσι.
1: Ήταν διεκδίκηση πολλούς μήνες. Γιατί δεν είχε κανένα νόημα τώρα σε μια πληροφοριακού χαρακτήρα να παίρνεις 250 ή 500 ευρώ. Δεν έχανε κάτι το κράτος. Κάναμε πολύ αγώνα. Ήταν μια επιβάρηση που

0: Λογικές δεσμευτικές απαντήσεις. Είναι τι σημαίνει αυτό.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Σημαίνει ότι ένα φυσικό πρόσωπο ή μια εταιρεία,
1: ναι,
0: μπορεί να κάνει ένα ερώτημα στην ΑΔΕ για κάποια περίπτωση ιδιαίτερη, δύσκολη, να την ερμηνεύσουν, να την κάνουν ή να την ερμηνεύσει η ΑΔΕ και να δώσει μια απάντηση,
1: mm-hmm,
0: η οποία μετά η ερμηνεία και η απάντηση της ΑΔΕ είναι δεσμευτική για την εταιρεία. Η παγίδα, στο πούμε έτσι, είναι ότι αυτό το ερώτημα δεν είναι δωρεάν στην ΑΔΕ. Ξεκινάει με ένα παράβολο από 3.500 ευρώ και φτάνει μέχρι 50.000 ευρώ το ερώτημα, ανάλογα πόσο δύσκολο είναι και πόσο μεγάλο.
1: Τι είδους ερωτήματα πρέπει να είναι αυτά που να κοστίζουν τόσες χιλιάδες ευρώ? Τι περιεχομένου?
0: Κοιτάξτε, αυτό αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, ναι, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Εμείς δεν έχουμε τέτοια περίπτωση εδώ πέρα. Δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη στιγμή. Είναι καινούργιος ο νόμος. Τώρα, τι μπορεί να ρωτήσει κάποιος?
1: Κάτι σίγουρα που να αφορά στη δική της δραστηριότητα, την οικονομική, δηλαδή στη συναλλαγή της με την ΑΔΕ. Θέλει μια απάντηση από την ΑΔΕ και θα πληρώσει ένα παράβολο 3.000
0: ευρώ. Κάποια συναλλαγή που κάνει στον ιδιωτικό τομέα, με το εξωτερικό, και θέλει μια φορολογική απάντηση, κάποια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Που δεν μπορεί να απαντηθεί αλλιώς, μόνο από την ΑΔΕ.
0: Που μπορεί να υπάρχει μια ασάφεια από τον νόμο και θέλει η επιχείρηση
1: να εμπλακούν νομικοί για να αποσαφηνίσουν τον νόμο, να βρουν τα άρθρα, τα παραθυράκια και όλα αυτά. Γι' αυτό θέλει ακριβώς μάλλον ένα κόστος υψηλό.
0: Έχει
1: αυτό
0: ένα κόστος και μέσα σε 150 μέρες maximum έχει υποχρέωση η ΑΔΕ να απαντήσει.
1: Μάλιστα.
0: Και όσο πιο πολύ πληρώσεις, τόσο πιο γρήγορα θα πάρεις την απάντηση.
1: θα αφορά σε λίγους αυτό, μάλλον προφανώς.
0: Αφορά σε λίγους, δεν το συζητάμε. Όταν ξεκινάει από 3.500 ευρώ
1: μέχρι
0: το
1: 50,
0: ερώτημα, μέχρι 50.000 ανάλογα την πολυπλοκότητα.
1: Δεν ρωτάμε καν. Κάντε τι θέλετε.
0: Εντάξει, αυτό αφορά πολύ τις μεγάλες.
1: Ναι, αν είναι για μια συναλλαγή 500.000, ενός εκατομμυρίου, θα κάνεις και μια τέτοια ερώτηση για να είσαι σίγουρος.
0: Τις πολύ μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις καλύπτουν οι μισολογιστές κανονικά. Δεν έχουμε θέμα.
1: Και χωρίς κόστος. Τώρα μια ερώτηση, ξέρω πόσο εύκολα τα απαντάτε όλα αυτά, πόσο εύκολα, πόσο είστε πρόθυμοι και διαθέσιμοι τέλος πάντων με τους πελάτες σας, με τους πολίτες, να λύνετε απορίες, ακόμα και εκτός αμοιβής.
0: Συνεχώς. Κάθε μέρα χτυπάει το τηλέφωνο, συνεχώς δίνουμε απαντήσεις. Τώρα, με αυτό το που έβγαλε το νομοσχέδιο, αυτό το νόμο που έβγαλε η ΑΔΕ, μπορεί να μας δώσει και το δρόμο. Δηλαδή, όταν η ΑΔΕ, το κράτος, ζητάει λεφτά, εμείς που είμαστε ιδιωτικός τομέας,
1: ανοίγει το
0: και
1: δρόμο,
0: δεν πληρωνόμαστε από το κράτος.
1: Και δημιουργεί προηγούμενο.
0: Και εμείς οι λογιστές, γιατί το τηλέφωνο βαράει καθημερινά και εννοείται εξυπηρετούμε τον κόσμο. Ένα άλλο που έχουμε στο νόμο που αφορά σίγουρα κάποιους ακροατές μας είναι η μείωση του τεκμηρίου στους πολιτές λαϊκών αγορών.
1: Α, ωραία. Είναι και η μέρα λαϊκής αγοράς σήμερα.
0: Ναι, είναι το τεκμηριακό.
1: Την καλημέρα μας στους πάγκους των εμπόρων, εκεί αν μας ακούει κανείς, προσέξτε. Κάτι που σας αφορά.
0: Μειώνεται κατά 30% το τεκμηριακό εισόδημα και αναδρομικά το 2025. Τώρα, εμείς έχουμε προχωρήσει σε δηλώσεις για το 2025.
1: Για το προηγούμενο έτος.
0: Οπότε θέλει λίγο προσοχή.
1: Αυτό όμως τώρα προέκυψε, οπότε δεν το γνωρίζετε όταν υποβάλλεται. Τροποποιητική γίνεται γι' αυτό.
0: Τροποποιητική γίνεται, δεν έχει πρόστιμο. Αλλά εντάξει, είναι μια εργατόρα επιπλέον που δεν την υπολογίζαμε και θα πρέπει να τη βάλουμε και αυτή στο πρόγραμμα. Αυτά είναι τα βασικά τώρα έτσι για τους ακροατές μας όσον αφορά τον καινούριο νόμο. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πούμε εδώ πέρα, να πούμε για ένα βάουτσερ.
1: Τι έχουμε, τι καινούριο βάουτσερ έχουμε?
0: Καινούριο βάουτσερ, δεν ξέρω αν το είπατε. Είναι το Χίο Σκύθηρα Πας.
1: Α, ναι, το αναδείξαμε και στο radioevros.gr, αλλά στο υπενθυμίσουμε.
0: Όποιος θέλει να πάει στη Χίο ή στα Κύθηρα, άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις εχθές. Μπορεί να κάνει, θα μπει στην κλήρωση. Κλασικά όπως όλα τα βάουτσερ προχωράει.
1: Χίο Σκύθηρα Πας.
0: Χίο Σκύθηρα Πας.
1: Θα πας για να δούμε. Εύρος Πας πάει κανείς τελικά? Εκείνο πώς πάει άραγε? Έχει ζήτηση. Λέγανε ότι είναι επιτυχημένο το μέτρο. Τουλάχιστον από το Δήμο Σουφλίου ακούγαμε ότι έχει προσέλευση.
0: Μακάρι.
1: Για τη δαδιά, για το σουφλί.
0: Μακάρι.
1: Συνεχίσει να λειτουργεί. Τώρα έχουμε Χίο και Κάρπαθο από χτες πλατφόρμα ανοιχτή. Αυτή είναι η πληροφορία.
0: Μάλιστα. Έχουμε και καινούρια πλατφόρμα, άνοιξε από τις 14 Μαΐου. Δεν μας αφορά εμάς, είναι το Ναυλοσύμφωνο.
1: Ναυλοσύμφωνο.
0: Ηλεκτρονική εφαρμογή ή Ναυλοσύμφωνο.
1: Δηλαδή.
0: Ουσιαστικά αφορά για τις συναυλώσεις των πλοίων που γίνονται, των γιοτ, σε παραθαλάσσια μέρη.
1: Αλεξανδρόπολη Σαμοθράκη, μπορεί να τις αφορά.
0: Αλεξανδρόπολη Σαμοθράκη, τους λογιστές που είναι σε παραθαλάσσια μέρη και ασχολούνται με πλοία σκάφη γιοτ. Είναι μια νέα πλατφόρμα την οποία θα τη δούνε και θα επιμεληθούν.
1: Πόσες πλατφόρμες πια σε τι σερβερ λειτουργούν όλες αυτές, λειτουργούν και ποιοι τα αναλαμβάνουν, σε ποιους τα αναθέτουν και οι σχεδιασμοί και οι συντήρησεις.

0: Και η λειτουργία του είναι.
1: Είναι πολύ καλή ερώτηση.
0: Μεγάλο όγκο.
1: Είναι μεγάλο όγκο. Είναι πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Mm. Και. Να...
0: Τα λέγαμε και με την συνδικαλίστρια, την αντιπρόεδρο των ΚΕΠ της Ομοσπονδίας Πανελλαδικής των Εργαζομένων. Πόσες πλατφόρμες έχουν να διαχειριστούν και οι απλοί υπάλληλοι, οι οποίοι δεν έχουν και τη γνώση και καλούνται από μόνοι τους να μπουν στη διαδικασία να κάνουν με τους δικούς τους κωδικούς, να μπαίνουν στις πλατφόρμες, να κάνουν πειράματα με τον εαυτό τους για να μπορούν να εξυπηρετήσουν πολίτες.
1: Είναι, κατάσταση... είναι η ζωή των λογιστών αυτή.
0: Φαντάζομαι, ναι, καθημερινή... κάθε μέρα.
1: Βγάζουν μια πλατφόρμα χωρίς οδηγίες, χωρίς τέτοιο. Με... Η πρώτη οδηγία είναι ότι αν δεν το κάνεις θα έχεις πρόστιμο τόσο. Ξεκινάμε έτσι.
0: Ξεκινάμε
1: με την απειλή και εμείς τρέχουμε και δεν φτάνουμε να δούμε πώς λειτουργεί, αν είναι σωστά, με βάση την νομοθεσία, πώς θα το κάνουμε σωστά. Mm-hmm. Υπάρχει θέμα. Είναι καλό, εντάξει, να υπάρχει ηλεκτρονικά, να οι πλατφόρμες να διευκολύνουν τον κόσμο, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα όριο και στα πρόστιμα, αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι
0: επιστολίες. Και χρονικά περιθώρια και... προσαρμογής, έτσι. Όχι άντε τώρα ανεβάζουμε την πλατφόρμα αύριο, εφαρμόστε την, λειτουργήστε την και αλλιώς έχει πρόστιμο.
1: Έτσι,
0: είναι παράλογο.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς ως σύλλογος και όλοι οι σύλλογοι πανελλαδικά είστε ενεργοί πάνω σε διεκδικήσεις τέτοιου είδους. Υπάρχετε και γι' αυτό, για να ασκείτε πιέσεις, για να μπορείτε να βελτιώνετε τις συνθήκες της εργασίας σας, έτσι.
1: Οι περισσότερες διεκδικήσεις
0: έχουν
1: για να βελτιώνουν τις συνθήκες της εργασίας δικές μας, αλλά είναι και για τον κόσμο.
0: Ναι, για αυτό που είπατε και πριν, με τα πρόστιμα και τον ορθολογισμό των προστήμων.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα υπάρχει κάτι που είναι έτσι σημαντικό στη διεκδίκηση, στην κορυφή των διεκδικήσεων των λογιστών της χώρας.
1: Συνεχώς διεκδικούμε πράγματα όσον αφορά τον κλάδο μας, το δικό μας. Mm-hmm. Ένα είναι σίγουρο η ασθένεια που πετύχαμε εν μέρη, ένα μέρος όταν αρρωστήσει ο λογιστής, να μπορούμε να παίρνουμε παρατάσεις. Βέβαια, αυτό το πετύχαμε μόνο με νοσοκομείο. Δηλαδή, πρέπει να μπει σε νοσοκομείο ο λογιστής.
0: Από δημόσιο δηλαδή δικαιολογητικό, έτσι, βεβαίως, νοσηλείας.
1: Νοσηλείας για να πάρουμε παράταση. Έστω και αυτό κάτι είναι.
0: Ναι. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσατε το κάνετε να αρρωστήσετε. Να αφήσετε το γραφείο σας και τους πελάτες σας εκτεθειμένους.
1: Όχι, δεν υπάρχει αρρώστια.
0: Τώρα παίρνετε σε πλατφόρμα για να δηλώσετε την ασθένεια. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται και αυτό.
1: Δεν το είδα να σας συμβεί. Δεν το είδα.
0: Κάποια πλατφόρμα θα ανοίξει γι' αυτό να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά.
1: Είναι μια μεγάλη διεκδίκηση που και ιδίως για τις μητέρες λογίστριες.
0: Βέβαια.
1: Που αναγκαστικά θα μπουν στο νοσοκομείο να γεννήσουμε το καλό. Έχουν μια παράταση που είχαμε περιπτώσει τώρα να γεννάνε και να έχουν και το λάπτοπ δίπλα δηλαδή.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Γιατί τα πρόστιμα είναι μεγάλα.
0: Ναι, για να διευκολύνουν τον πολίτη αλλά και να μην βρεθούν εκτεθειμένες οι ίδιες.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, τώρα αυτό θα έπρεπε να έχει λυθεί αυτόματα. Δεν χρειαζόταν διεκδίκηση γι' αυτό. Κάπου εκεί στο Υπουργείο, σε κάποια γραφεία, θα έπρεπε να το έχουν λάβει υπόψη. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε.
1: Έχουμε μια εγκύκλιο ενδιαφέρουσα. Που δίνονται οδηγίες παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Για τον νόμο παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη.
0: Τι ωραία που ακούγεται αυτό, γιατί πείτε. Θα γίνουμε φίλοι με το κράτος περισσότερο.
1: Αυτή η εγκύκλωση.
0: Τώρα είμαστε συνέτεροι προς το παρόν.
1: Αυτή δίνει οδηγίες. Ναι, ακριβώς.
0: Ας γίνουμε και φίλοι.
1: Συνέτεροι, μα κάνει να είμαστε συνέτεροι.
0: Και αυτό. Σωστά. Να μοιραζόμαστε και τα κέρδη του.
1: Θα κάνει να είμαστε συνέτεροι.
0: Λοιπόν, για πείτε γι' αυτό το φιλικό κράτος.
1: Αυτή η εγκύκλωση δίνει οδηγίες ότι με μια υπεύθυνη δήλωση ο πολίτης δεν χρειάζεται να δώσει κάποια πιστοποιητικά που μπορεί να βγάλει το ίδιο κράτος που αφορούν το κράτος. Δηλαδή, πηγαίναμε να κάνουμε μια αίτηση και μας ζητούν πιστοποιητικό γέννηση, πιστοποιητικό γενικής κατάστασης, πιστοποιητικό δεν ξέρω εγώ τι πιστοποιητικό. Με μια υπεύθυνη δήλωση δεν χρειάζεται να δώσεις τα πιστοποιητικά αυτά. Είναι αυταπάγγελτα η υπηρεσία από τη στιγμή που είναι το ίδιο κράτος. Πρέπει να το αναζητήσει και να το βρει. Είναι μια οδηγία που δόθηκε στις υπηρεσίες. Ελπίζουμε να τη δούμε και στην πράξη να γλιτώσει ο κόσμος από πολλές φασαρίες, από πολλά πιστοποιητικά που βγάζουμε.
0: Βέβαια. Είναι η πάταξη γραφειοκρατίας που λένε όλοι και η μείωση χρόνου εργατορών και λοιπόν.
1: Βέβαια, αυτή η εγκύκλωση τώρα, μια παρέμβαση, καλό θα είναι να γίνουν και στις πλατφόρμες να ισχύσει. Που ανεβάζουμε 1,200 πιστοποιητικά. Θα έπρεπε και εκεί πέρα με μια υπεύθυνη δήλωση.
0: Να δίνουμε το δικαίωμα στο κράτος να τα βρίσκει αυτόματα.
1: Από το κράτος βγαίνουμε περισσότερες βεβαιώσεις.
0: Έτσι είναι. Ναι, να μπορεί να τα βρίσκει μέσω του συστήματός του. Μάλιστα, αυτά για αυτή την εβδομάδα. Ενδιαφέροντα, πάντα άρτια ενημερωμένος και ο κύριος Μπουσμπάζης και όλοι οι συναδελφοί του βεβαίως όταν μας έρχονται εδώ την Τρίτη και να τον ευχαριστήσουμε θερμότατα τον πρόεδρο του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου. Κύριε Μπουσμπάζη, ραντεβού την άλλη Τρίτη με έναν ακόμα συναδελφό σας.
1: Πολύ,
0: να είστε καλά.
1: Σας.

25 λεπτά μετά τις 12, φίλες και φίλοι. Τρίτη 19 του Μάη του 2026. Συνεχίζουμε και μέχρι τη μία είμαστε εδώ. Παραμένουμε στον αέρα των ραδιοφώνων σας. Στις συχνότητές μας τις γνωστές, 97,1 για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη. Και radioevros.gr για όσους μας ακούτε μακριά, από μακριά ή και εντός εμβέλειας των FM. Διαδικτυακά όμως, radioevros.gr, η φωνή του Εύρου φτάνει παντού μέσα από το διαδίκτυο, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Συνεχίζουμε με το διαφημιστικό διάλειμμα να έρχεται και να μας διακόπτει σε λίγο, οπότε για να το προλάβουμε αυτό, να θυμίσω, να υπενθυμίσω ή να ενημερώσω για όσους τώρα πιθανόν το ακούτε, ότι έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση σήμερα στη Νέα Ορεστιάδα. Πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Ο τίτλος της: Πανελλήνιες χωρίς δράμα. Ο ρόλος σου μετράει. Αντιλαμβανόμαστε και την επικαιρότητα του θέματος. Ο Δήμος Ορεστιάδας μέσω του Τμήματος Παιδείας και σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος διοργανώνει αυτή την ενημερωτική εκδήλωση με στόχο τη στήριξη των γονέων κατά τη διάρκεια της απαιτητικής περίοδου των πανελλαδικών εξετάσεων που πλησιάζουν. Η εκδήλωση λοιπόν σήμερα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο στις 6 το απόγευμα στη Νέα Ορεστιάδα απευθύνεται σε γονείς μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν στις εξετάσεις με ομιλήτριες. Δύο κυρίες, την Κορίνα Γκουτσίδου, κοινωνική λειτουργός είναι η κυρία Γκουτσίδου, και την Αθανασία Παπαδούδη. Η κυρία Παπαδούδη είναι ψυχολόγος από την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος. Βασικός σκοπός της συνάντησης είναι να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας και ιδιαίτερα των γονέων στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών κατά την εξεταστική περίοδο. Μέσα από συμβουλές, μέσα από πρακτικές κατευθύνσεις, θα δοθεί έμφαση στη διαχείριση του άγχους, στην ενίσχυση της επικοινωνίας και στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους υποψηφίους. Και μάλιστα είναι σημαντικό ότι μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, κατά την οποία όλες μπορούν να εκφράσουν προβληματισμούς, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να θέσουν ερωτήματα στις ειδικούς, να καταλήξουν σε συμπεράσματα, να προχωρήσουν πρακτικά, να εφαρμόζουν όλα αυτά που θα ακούσουν εκεί στη συνέχεια στα παιδιά τους, στις οικογένειές τους. Στους μαθητές και συμμαθήτριες που αυτό το διάστημα ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Από το Δήμο Ορεστιάδας λοιπόν και το Ίδρυμα, μάλλον το... την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος, 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο, Πανελλήνιες χωρίς δράμα, ενημερωτική εκδήλωση για γονείς. Ο ρόλος σου μετράει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε ζωντανά σε λίγα λεπτά. Μέχρι τη μία εδώ στο ευρωσκόπιό μας.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
4: Χορηγός εκπομπής Δωβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δωβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: ξενιάζουμε κάθε μέρα από αυτή την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Και σήμερα σπιτικό μαγειρευτό φαγητό από το Χαγιάτι θα απολαύσουμε στο τραπέζι μας, κυρίες και κύριοι, με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525. Τόσο εύκολα. 2552-02-2525, Κωνσταντινουπόλεως 179, το Χαγιάτι μας, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, με το μενού της ημέρας να είναι μπροστά μας, για να μην ξέρουμε τι να πρωτοδιαλέξουμε τώρα. Αυτό, να, αυτή την έγνοια μόνο μας δημιουργεί καθημερινά το Χαγιάτι, αυτό το πονοκέφαλο. Τι τελειότερο να επιλέξουμε από τα τέλεια. Τα σπιτικά μαγειρευτά φαγητά που ετοιμάζουν τα κορίτσια μας εκεί κάθε μέρα. Έχουμε σαρμά μοναδικό σήμερα, Τρίτη. Φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκό ξινή σάλτσα, πιπεριές και ρύζι. Γεμιστά πιπεριές. Τώρα. Γεμιστά πιπεριές και ντομάτες με κιμά, αλλά και μουσακά απίθανο και κανελόνια special. Δεν περιγράφω άλλο, σας λέω μόνο τις επιλογές που έχουμε από το μενού της ημέρας. Άμα αρχίσω τις περιγραφές, θα δυσκολευτούμε περισσότερο. Μόνο που τα φαντάζομαι δηλαδή τώρα, επειδή τα ξέρω κιόλας. Κάνω εικόνες και μου έρχονται γεύσεις. Αυτό που λένε τρέχουν τα σάλια σου, αυτό συμβαίνει. Παστίτσιο με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ. Σουφλέ τορτελίνι με κρεμώδη σάλτσα τυριών, αλαντικών και μανιταριών. Μπιφτέκια γεμιστά με τυρί, κρέμα, γκούντα, μοτσαρέλα. Κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας και φρέσκο μανιτάρι. Λαχανιά ευρύτικη με τρυφερό μοσχαράκι. Και γιουβαρλάκια σου πίτσα σήμερα με αυγολέμονο. Και χοιρινή τηγανιά με κόκκινη σάλτσα. Και φακές, αν θέλετε, σε όσπριο κατητής. Να τα. Τα όσπρια φακές αρωματισμένες με δάφνη, αλλά και φασολάκια λαδερά με πατατούλες. Και μπάμιες λαδερές. Και πληγούρι παραδοσιακό αρωματισμένο με δυόσμο. Και για να δούμε τα ψαρικά μας τώρα. Τρίτη και ψάρι πάνε μαζί στην περιοχή. Και έχουμε και σήμερα σόλωμο στο φούρνο. Λαβράκι στο φούρνο. Τσιπούρα στη σχάρα. Σαρδέλα στο τηγάνι. Και γαβράκια στο τηγάνι. Γάβρο στο τηγάνι, σαρδέλα στο τηγάνι. Τσιπούρα στη σχάρα, λαβράκι στο φούρνο. Σόλωμο στο φούρνο και αυτά είναι. Επίσης το μενού της ημέρας σήμερα από το Χαγιάτι μας. Και έρχονται στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525. Όπως και χοιρινό κοτόπουλο σνίτσελ, φρεσκοζυμωμένα ζουμερά μπιφτέκια με γέμιση φέτας και ντομάτα, κοκκινιστό μοσχαράκι και φτεδάκια σχάρας με σάλτσα ή χωρίς σάλτσα, χοιρινή τηγανιά ριγανάτη, κλασική μανέστρα, κοτόπουλο φούρνο με πατάτες, μακαρόνια με κιμά. Και δεν θα τα πω όλα. Δεν προλαβαίνουμε, θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή και θα συνεχίζουμε να μιλάμε για το Χαγιάτι. Όχι, καλέστε στο 2552-02-2525 να σας τα πούν όλα αναλυτικότερα τα κορίτσια μας από εκεί και τα αγόρια μας μετά με διανομές κατοίκων να τα φέρουν στο χώρο σας. Κωνσταντινουπόλος 179, το Χαγιάτι μας, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, και σήμερα το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. Πάμε να συνεχίσουμε με τις πληροφορίες που μας έρχονται από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τα στατιστικά που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με τον τουρισμό, την τουριστική κίνηση του 2025 και όλα αυτά που έχουν καταγραφεί ως ρεκόρ, όπως παρουσιάζονται από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την περιοχή μας μέσα σε ένα χρόνο. Έτος ορόσημο τουριστικής ανάπτυξης, έτσι το χαρακτηρίζει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το περσινό έτος, το 2025, για τον εισερχόμενο τουρισμό. Καταγράφηκε ρεκόρ στην περιοχή, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η διοίκηση της περιφέρειας, με 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και 528 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικές εισπράξεις. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέγραψε την περσινή χρονιά, το 2025, ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων και ταυτόχρονα διψήφια αύξηση και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η στοχευμένη στρατηγική της διοίκησης της περιφέρειας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της τουριστικής προβολής και της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Την τελευταία διετία, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της περιφέρειας σχεδόν διπλασιάζονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία του INSETE, σχεδόν μία στις τρεις νέες επισκέψεις της Ελλάδας πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρεια το 2025. Μέγεθος που τοποθετεί την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ανάμεσα στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της εθνικής τουριστικής ανάπτυξης. 49,5% αύξηση στις επισκέψεις. 31,1% αύξηση στις διανυκτερεύσεις. Και 36,9% αύξηση σε εισπράξεις από το 2024 στο 2025. Διψήφια αύξηση και στους τρεις δείκτες είναι η ισχυρότερη ταυτόχρονη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τη διοίκηση που εξέδωσε την σχετική ανακοίνωση και σύμφωνα με τη μελέτη του INSETE για τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα του 2025, η οποία βασίζεται σε στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος. Και από εκεί προκύπτουν όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία και οι αυξήσεις. Σε απόλυτα μεγέθη τώρα, η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 142 εκατομμύρια ευρώ σε ένα έτος αποτυπώνει την οικονομική συμβολή του εισερχόμενου τουρισμού στην τοπική οικονομία, ενώ περίπου 713.000 πρόσθετοι εισερχόμενοι ταξιδιώτες τεκμηριώνουν τη συνεχή ενίσχυση της θέσης της περιφέρειάς μας στον εθνικό τουριστικό χάρτη, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Έχουμε και δήλωση του κ. Τοψίδη, βεβαίως, σχετική. Σύντομη. Τα αποτελέσματα, λέει, του 25 ο κύριος Τοψίδης για τον εισερχόμενο τουρισμό επιβεβαιώνουν αυτό που η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ζει και βλέπει. Ο τόπος μας αλλάζει. Η ισχυρή ανάπτυξη που καταγράφεται στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής πορείας που χτίζεται με δουλειά, με συνέπεια, με συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού, τους επαγγελματίες του κλάδου και τις τοπικές κοινωνίες. Ο σχεδόν διπλασιασμός των ταξιδιωτικών εισπράξεων την τελευταία διετία μαζί με τη συνεχή αύξηση της οικονομικής απόδοσης αναδιανυκτέρευση αποτυπώνουν ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μπαίνει σταθερά στον χάρτη των μεγάλων τουριστικών προορισμών της χώρας. Σχεδόν μία στις τρεις νέες επισκέψεις της Ελλάδας πραγματοποιήθηκαν στον τόπο μας, στοιχείο που τοποθετεί την περιφέρεια στο επίκεντρο της εθνικής τουριστικής ανάπτυξης. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σταθερά συγκλίνει προς τις περιφέρειες που ορίζουν τον τουρισμό στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σημαντικά, αλλά είναι και ευθύνη, λέει ο κύριος Τοψίδης. Είναι ευθύνη να μετατρέψουμε αυτή τη δυναμική σε ανάπτυξη που θα φτάνει σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Θα δημιουργεί εισόδημα και θέσεις εργασίας και θα σέβεται τον τόπο και την ταυτότητά του. Ωραίο είναι αυτό στον επίλογο της δήλωσης του κύριου Τοψίδη, ότι είναι ευθύνη να μετατρέψουν αυτή τη δυναμική σε ανάπτυξη που θα φτάνει σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Εγώ θα έλεγα και σε όλες τις περιοχές ανά περιφερειακή ενότητα, γιατί μια περιφερειακή ενότητα θεωρείται και ο Εύρος, και αν φτάνει στην Αλεξανδρούπολη, έφτασε στον Εύρο η ανάπτυξη που είναι στην Αλεξανδρούπολη. Το θέμα είναι τι γίνεται στην ενδοχώρα του νομού. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Και όχι μόνο του Εύρου, υποθέτω. Πάμε και δράμα, πάμε και καβάλα, καλά καβάλα, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Πάμε όμως και Κομωτινή και Ξάνθη. Στον Εύρο όμως ακόμα περισσότερο είναι ο μεγαλύτερος γεωγραφικά νομός, με τεράστια έκταση από άκρη σ' άκρη και με ένα μικρό παραλιακό μέτωπο το οποίο απολαμβάνει όλα αυτά τα δεδομένα της τουριστικής κινητικότητας. Και το νησί μας, η Σαμοθράκη, δεν ξέρω πώς αποτυπώνονται εκεί τα στοιχεία αυτά. Μάλλον η μεγαλύτερη αύξηση επισκεψιμότητας πιθανόν, υποθέτω τώρα, εμπειρικά μιλώντας, στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα πρέπει να καταγράφονται σε αυτές τις περιοχές. Έχουμε και τον αντίποδο όμως όλων αυτών. Την αντίδραση από την ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία του Στέργιου Ηλιόπουλου, την παράταξη στην περιφερειακή, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που μιλάει για το άδειο καλάθι του τουριστικού ρεκόρ. Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα χρήματα στον τόπο μας, λέει η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία του Στέργιου Ηλιόπουλου και εξηγεί. Η διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην προσπάθειά της να βαφτίσει το κρέας ψάρι επιδίδεται σε μια επιθετική επιχείρηση ωρεοποίησης της τουριστικής πραγματικότητας. Ως ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία, οφείλουμε να αποδομήσουμε έναν προς έναν τους ισχυρισμούς της διοίκησης, αντιπαραβάλλοντας την αλήθεια των αριθμών του Ινστιτούτου απέναντι στα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Τώρα, έναν ρόλο που έχει αναλάβει η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία. Όχι ως μείζον μειοψηφία, με συγχωρείτε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως είναι η παράταξη Μέτιου, αλλά ελάσσον μειοψηφία. Και όμως η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία κάνει αντιπολίτευση, εν αντιθέσει με την παράταξη Μέτιου, η οποία μοιάζει λίγο ανύπαρκτη και άφαντη σε όλα αυτά που συμβαίνουν, ίσως όπως ήταν και ανύπαρκτη και άφαντη στη διάρκεια της θητείας της, τουλάχιστον την περιοχή του Εύρου, μην πω για του Βόρειου Εύρου, ακόμα πιο συγκεκριμένα. Αλλά ας κλείσουμε αυτή την παρένθεση. Αποτελεί παρένθεση άλλωστε, αφού οι εκλογές και οι πολίτες μίλησαν. Τώρα όμως πάμε στα δεδομένα τα σημερινά, με την ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία να αμφισβητεί όλα αυτά που ανακοίνωσε η Περιφερειακή Αρχή με επιχειρήματα και να τα καταρρύπτει, να τα αποδομεί ένα προς ένα. Δεν είναι μακροσκελής η ανακοίνωση, είναι περιεκτική με 5 συγκεκριμένες φράσεις ή με 5 συγκεκριμένα επιχειρήματα. Λέει πως η αλήθεια για την έκτη θέση σημαίνει πρωταθλητές στη φτώχεια και όχι στην ανάπτυξη. Η Περιφερειακή Αρχή λέει πανηγυρίζει για την έκτη θέση πανελλαδικά, αποσιωπώντας εσκεμμένα ότι παραμένουμε καθυλωμένοι στην κατηγορία των λοιπών περιφερειών. Η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Οι πέντε ανεπτυγμένες περιφέρειες συγκεντρώνουν το 90% των εισπράξεων, αφήνοντας μόλις το 2% για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οπότε η έκτη θέση είναι απλώς η κορυφή μιας λίστας περιοχών που ο τουρισμός τους υπολειτουργεί, με το χάσμα από την υπόλοιπη Ελλάδα να διευρύνεται αντί να κλείνει. Δεύτερον, η κατάρρευση της μέσης δαπάνης αναεπίσκεψη. Η διοίκηση επιχειρεί να κρύψει την αποτυχία της πίσω από τη μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση. Όμως ο δείκτης που αποτυπώνει τι αφήνει πραγματικά ο κάθε τουρίστας στην τοπική μας αγορά είναι πως η μέση δαπάνη αναεπίσκεψη στην περιφέρεια γκρεμίστηκε κατά 0,8-0,4%. Δηλαδή, παρά την αύξηση των αφίξεων, ο κάθε επισκέπτης φεύγει έχοντας ξοδέψει λιγότερα χρήματα στον τόπο μας από ό,τι πέρσι. Τρίτον, η μείωση διάρκειας παραμονής. Δεν φταίει η διεθνή στάση, φταίνε τα φτωχά προϊόντα. Το φτωχό προϊόν δηλαδή. Η Περιφερειακή Αρχή μπορεί να ισχυριστεί ότι η μείωση της διαρκούς παραμονής είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αποσιωπά όμως ότι στην περιφέρειά μας η πτώση είναι διπλάσια από τον εθνικό μέσο όρο. Μείον 12,2% στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έναντι 4,5% πανελλαδικά. Η περιφέρειά μας κατέγραψε τη μεγαλύτερη συρρήκνωση διάρκειας παραμονής ανάμεσα σε όλες τις λοιπές περιφέρειες, αποδεικνύοντας ότι το τουριστικό μας προϊόν στερείται ελκυστικότητας και αδυνατεί να κρατήσει τον επισκέπτη. Δηλαδή, αυτό που λέει η ανεξάρτητη νοτική πρωτοβουλία και τα στοιχεία είναι ότι οι επισκέπτες μπορεί να έρχονται στην περιφέρεια, αλλά μένουν πολύ λίγο. Έχουμε μείωση στις διανυκτερεύσεις, τη διάρκεια των διανυκτερεύσεων. Τέταρτον, η παγίδα της μαζικότητας και η αποτυχία στους ημερήσιους επισκέπτες. Πανηγυρίζουν για το 85% της εθνικής αύξησης των διανυκτερεύσεων, αλλά ξεχνούν να πούν ότι αυτό οφείλεται στη μαζική είσοδο οδικού τουρισμού χαμηλής δαπάνης. Το Ινστιτούτο είναι ξεκάθαρο. Οι ημερήσιοι επισκέπτες που κατακλείζουν τα σύνορά μας έχουν ισχυρή καταναλωτική δύναμη, 94 ευρώ ημερήσια δαπάνη. Αλλά η διοίκηση αποτυγχάνει παταγωδώς να τους προσφέρει κίνητρα για να διανυκτερεύσουν, με αποτέλεσμα να χάνουμε τεράστια έσοδα. Στην ουσία, δηλαδή, περνούν μόνο και φεύγουν. Αυτό καταγγέλει η ανεξάρτητη νοτική πρωτοβουλία. Καταγράφονται σε επισκέπτες, αλλά είναι περαστικοί. Δεν μένουν στον τόπο. Και τέλος, τι προτείνουν οι ειδικοί και τι αγνοεί η διοίκηση. Αντί για selfies και θριαμβολογίες, το Ινστιτούτο προτείνει επιτακτικό εμπλουτισμό του προϊόντος, χωρική επέκταση μέσω υποδομών και ολοκληρωμένη διαχείριση προορισμών. Η σημερινή διοίκηση, εγκλωβισμένη σε ένα μοντέλο τουρισμού διέλευσης, αγνοεί αυτές τις δομικές αλλαγές, καταδικάζοντας την περιφέρεια να είναι ο φτωχός συγγενής του ελληνικού τουρισμού. Συμπέρασμα: πανηγυρίζουν για τα ποσοστά, ενώ η περιφέρεια παραμένει ο φτωχός συγγενής του ελληνικού τουρισμού με μόλις 2% μερίδιο εισπράξεων. Ο πύχης δεν ανεβαίνει με ποσοστά επί του μηδενός και επικοινωνιακά τεχνάσματα. Ανεβαίνει με στρατηγική που φέρνει τουρίστες υψηλής αξίας και όχι μόνον αριθμούς. Καλούμε τη διοίκηση να αφήσει τη δημιουργική στατιστική και να ασχοληθεί επιτέλους με την ποιοτική ανασυγκρότηση του τουρισμού μας πριν η υποβάθμιση της περιοχής μας γίνει μόνιμη. Για την ανεξάρτητη νοτική πρωτοβουλία υπογράφουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ο Επικεφαλής Στέργιος Ηλιόπουλος και ο Σύμβουλος Δημήτρης Λιμπεράκης.

0: Πού θα πας, Μαρκέ, πού θα βρεις καλύτερα? Να, εδώ στο Ράδιο Εύρος είναι τα καλύτερα, φίλες και φίλοι. Δεν μετακομίζουμε από εδώ ποτέ. Είμαστε σταθερά συντονισμένοι στην ίδια συχνότητα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μεταφορικά και κυριολεκτικά στην ίδια συχνότητα στις δύο συχνότητές μας στο Ράδιο Εύρος, 97,1 στα FM, στο κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Και από το radioevros.gr βεβαίως. Διαρκώς, 24 ώρες 24ωρο, ενημερωνόμαστε για τα πάντα. Εδώ είναι η ενημέρωση και συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά που μας απομένουν, μόλις 10, λιγότερο από 10 μάλλον, για να ολοκληρώσουμε και το σημερινό μας ευρωσκόπιο. Θα πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης που συνεδριάζει αύριο στις 8 το βράδυ. Τακτική συνεδρίαση είναι, με πολλά θέματα, και εκεί 22, όχι σαν τα 29 τα δικά μας του Δήμου Ορεστιάδας χθες. 22 εκεί, λίγα λιγότερα. Στην Αλεξανδρούπολη λοιπόν, αύριο στις 8 προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση για την αποδοχή δωρεάς ποσού συνολικής αξίας 10 εκατομμυρίων, όχι, 10.000, με συγχωρείτε, μπερδέψαμε τα μηδενικά. Είναι και ασύλληπτα νούμερα αυτά με τα εκατομμύρια, αλλά έχει 10.000,00 ευρώ από την εταιρεία Chrome Press Ελλάς. Κατατέθηκε αποδοχή δωρεάς, συζήτηση για αποδοχή δωρεάς από τα μέλη της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι προσφορά είναι τώρα αυτή η δωρεά 10.000 ευρώ? Θα το μάθουμε στην αυριανή συνεδρίαση. Για τη συγκρότηση ορισμού μελών Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων θα αποφασίσει επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης. Για το κηλικείο του σταδίου Φώτης Κοσμάς και την εκμίσθωσή του. Επίσης για το καπνομάγαζο, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, η εκμίσθωση του κηλικείου. Διάφορα διαδικαστικά τυπικά θέματα είναι τα περισσότερα από ό,τι βλέπω. Να δούμε αν είναι κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο, σοβαρό και ίσως συζητηθεί περισσότερο. Είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του καταργηθέντος νομικού προσώπου Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Πολυκοινωνικό αναφορικά με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της σύντησης κατοίκων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ένα θέμα ίσως πιο ενδιαφέρον. Αλλά και για το κοινωνικό παντοπολείο εσωτερικός κανονισμός προσέγκριση, για τροποποίηση μάλλον. Παραχώρηση χώρων, σχολείων σε συλλόγους και φορείς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού 26. Έρχεται 13ο θέμα αυτό, αλλά είναι για τη Δημοτική Ραδιοφωνία Φερών, για αυτόν τον λόγο. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, ο ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους και έκθεση πεπραγμένων. Αυτό σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι στη μέση της συνεδρίασης, 14ο θέμα. Γνωμοδότηση για τη δυτική παράκαμψη της Μάκρης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, μάλιστα. Τροποποίηση ρημοτομικού σχεδίου σε συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά τα πιο σοβαρά και τα πιο ενδιαφέροντα θέματα είναι προς το τέλος. Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αντίστοιχα με τη συνεδρίαση του Δήμου Ορεστιάδας χθες, υπάρχει και εκεί το ίδιο θέμα. Αλλά και για δωρεάν κτηνιατρικές πράξεις δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς για ευπαθείς ομάδες πολιτών. ...22 θέματα συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης στις 8... μεταξύ των θεμάτων και αυτά που αναφέραμε. Επιστροφή στο Δήμο Ορεστιάδας και στο Κέντρο Κοινότητας για την έναρξη εγγραφών παιδιών, αμαία και ατόμων τρίτης ηλικίας για να φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος Παιδική Εξοχή Μάκρης. Εκδόθηκε ανακοίνωση σήμερα από το Δήμο Ορεστιάδας για αυτό. Για το καλοκαίρι του 26, η Παιδική Εξοχή Μάκρης θα φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις τις 750 παιδιά και αμαία με τους συνοδούς τους. Από τον νομό Εύρου, ηλικίες από 6 έως 16 ετών, με αγόρια και κορίτσια σε 5 κατασκηνωτικές περιόδους των 9 ημερών, από 150 κατασκηνωτές σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο, δηλαδή για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Θα φιλοξενηθούν επίσης και άτομα τρίτης ηλικίας σε μία κατασκηνωτική περίοδο 9 ημερών, έως 150 ηλικιωμένες και ηλικιωμένοι, 27 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου στη Μάκρη, στις κατασκηνώσεις της Μάκρης, όταν ολοκληρωθούν δηλαδή τα προγράμματα των παιδιών στις ίδιες κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις. Εκεί στη Μάκρη θα φιλοξενηθούν και ηλικιωμένες και ηλικιωμένοι. Οπότε ενδιαφερόμενοι γονείς και ηλικιωμένοι μπορούν να προμηθευτούν τα δικαιολογητικά και τα απαιτούμενα έντυπα είτε από το επίσημο site του Δήμου Αλεξανδρούπολης, alexandroupolis.gr, είτε από τα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ορεστιάδας στην Εθνομαρτύρων 98. Για την εγγραφή των ατόμων με αναπηρία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο postgamea.gr. Είναι και τα αρχικά της ιστοσελίδας. Το όνομα της ιστοσελίδας είναι τα αρχικά. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία. Μάλλον αυτό πρέπει να σημαίνει τώρα. Από το μυαλό μου το έβγαλα με τα αρχικά που είδα, αλλά μάλλον αυτό πρέπει να σημαίνει. postgamea@otenet.gr και το email τους. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από την κυρία Γεωργουσίδου Χριστίνα και την κυρία Μανατίδου Ελένη στην Ορεστιάδα. Είναι υπάλληλοι του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ορεστιάδας. Μέχρι 15 Ιουνίου. Εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες 2552 30 30 43. 2552 30 30 43. Πολύ χρήσιμες πληροφορίες αυτές για την ανακοίνωση από το Κέντρο Κοινότητας των τριών κατασκηνωτικών περιόδων για παιδιά στις κατασκηνώσεις της Μάκρης και μία κατασκηνωτική περίοδος για ηλικιωμένους. 5 λεπτά πριν τη μία. Δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Έχουμε σε εκκρεμότητα και άλλα θέματα. Θα τα ακούσετε στο δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα και Λανταράκη αναλυτικά στις 2, φίλες και φίλοι, αλλά και στις 5.30 το απόγευμα. Επίσης σε τίτλους ειδήσεις κάθε μία ώρα, να θυμίσω, από τις 3 μέχρι τις 8. Και από το Ίδρυμα Ευγενίδου βλέπω ότι εκδόθηκε ανακοίνωση για τη συμμετοχή του Ιδρύματος στην Ορεστιάδα στους 6ους Ελληνογαλλικούς Διαλόγους. Συγκεκριμένα με τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, να παραβρίσκεται. Το καταγράψαμε και το προβάλαμε αναλυτικά το θέμα. Και τον Παύλο Γερουλάνο βλέπω στο radioevros.gr με το ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε από χτες το 11λεπτο, 12λεπτο πόσο είναι, που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ένα βίντεο ντοκιμαντέρ με την πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Γερουλάνου στον Εύρο, που προκάλεσε έτσι το ενδιαφέρον πολλών σε όλα τα μέσα, και τα κεντρικά και τα τοπικά βεβαίως. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Οι καλοί μας φίλοι συνεργάτες και συνοδοιπόροι και στην εκπομπή και στη ζωή ήταν και σήμερα εδώ, που συνέβαλαν στην παραγωγή αυτής της εκπομπής. Το λαχταριστό Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Το κατάστημα Κεραμιτσής με ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί στην Κωνσταντινούπολη 198 και κεραμιτσής.gr διαδικτυακά. Η ΣΥΦΑ Εύρω από την Αλεξανδρούπολη με τον σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων από το 1959. Να πραγματοποιεί καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο, γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές από την ΣΥΦΑ Εύρου σε ανταγωνιστικές τιμές. Με το Top Charm στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, αναγεννήσεως 153 στη Νέα Ορεστιάδα, Ορφέως 21 στο Διδημότυχο. Εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Εμπιστευόμαστε τα χέρια μας και τα πόδια μας, την φροντίδα και την αισθητική, τη θεραπεία και την πρόληψη, την ομορφιά των άκρων μας στο Top Charm. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη για εκλεκτά ντόπια κρέατα και για να ξέρουμε τι βάζουμε στο τραπέζι μας, τι τρώμε δηλαδή. Κώστας Αποστολίδης είναι η επιλογή, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης. Και με κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του και με διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Τα ψώνια στο χώρο μας. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης με την υπηρεσία ταξιδικής μείωσης αμαία, με τη μελέτη ύπνου που μας αλλάζει τη ζωή, στο 2552-024-027 για περισσότερα, αλλά και με όλα τα προϊόντα που μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα με αυτά των ασθενών και ημών των ιδίων όταν τα χρειαζόμαστε. Προϊόντα Παύλα Anias.gr, ηλεκτρονική σελίδα. Τα βρίσκουμε όλα εκεί και στο κατάστημα Αδριανοπόλεως και Σκραγωνία βεβαίως, και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα κουφώματα Καραφιλίδης από την Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα για όλο τον Εύρο. Καραφιλίδης.gr διαδικτυακά. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτό είναι ο Καραφιλίδης, με κουφώματα όπως και τα νέα συστήματα Artevo με υνοενίσχυση, με κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική. Σε νέα χρωματισμούς διαθέσιμα τα νέα κουφώματα Artevo με υνοενίσχυση από τον Καραφιλίδη αποκλειστικά. Στο 2552-022-106 για περισσότερα. Κουφώματα Καραφιλίδης, εγγύηση. Και βεβαίως το Levanta Fest. Το θυμίζω με κάθε ευκαιρία, το θυμίζω και τώρα. Έρχεται 12 με 16 Ιουνίου. Το φεστιβάλ Λεβάντας στα ανθισμένα, ολάνθιστα μάλλον καλύτερα, λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας από την Άρωμα Εύρου, στο απέραντο MOV. Μοναδικές στιγμές, εμπειρίες ζωής, ξυπνούν όλες μας τις αισθήσεις. Όσφρηση, αφή, όραση, γεύση, τι μας μένει, και ακοή, όλα, τα πάντα. Πενταήμερο φεστιβάλ εμπειρίας ζωής, 12 με 16 Ιουνίου, Levanta Fest στον Βάλτο Ορεστιάδας. Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε και για σήμερα Τρίτη, για να νεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, πια στις 10, όπως κάθε μέρα. Και αύριο Τετάρτη, όπως κάθε Τετάρτη, και ο Παρπαμήτρος στην παρέα μας, να θυμίσω, 12 με 1. Ευρωσκοπίου συνέχεια αύριο λοιπόν ξανά, μετά την πρωινή περιπολία, 7 με 10 να θυμίσω όπως πάντα. Η πρώτη ενημέρωση ημέρας είναι Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης, και ακολουθούμε με το Ευρωσκόπιο 10 με 1. 3ωρη καθημερινή ραδιοφωνική συνάντηση για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή σας κάθε πρωί, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι και όλη την ημέρα, Radio Evros και radioevros.gr. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι στην ημέρα σας και με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα. Η υγεία και χαρά εύχομαι. Γεια χαρά.
1: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο, με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και... ...ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου, με το όνομα. Ράδιο Εύρος, 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού, 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest, μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα, στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου, 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
4: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
5: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
7: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
8: Ένα για το πτυχίο σου.
7: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
8: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
9: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
10: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
11: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
11: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
12: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
13: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
14: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
15: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
14: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
15: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
16: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
17: Τότε ακούς 97,1 Radio Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Είναι εδώ.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Ή στο www.eurocamp.gr.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

κάνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με 2 καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ραδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη διαχείριση των νερών του Άρδα και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ελληνοβουλγαρική Συμφωνία, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο ο πρόεδρος του ΤΟΕΦ Πλάτης και του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου, Δημήτρης Δρακούδης.
4: Κοιτάξτε, όπως είχαμε πει, ήταν θετικό το ότι είχαμε την δέσμευση και την υπογραφή του Περιφερειάρχη για τετραετή συμφωνία. Από την άλλη, όμως, είχαμε επισημάνει ότι εμείς ζητούσαμε μια διακρατική συμφωνία μέσω κυβερνήσεων, που από ό,τι φαίνεται και με την απάντηση που έλαβε ο κύριος Αρναούτογλου, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει φτάσει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί είναι ένα διασυνοριακό πρόβλημα, καθώς είμαστε και οι δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έπρεπε να δοθεί μια λύση και να γνώριζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόβλημα που υπήρχε.
5: Ναι.
4: Υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει. Μας ικανοποιεί εν μέρη, αν λάβουμε υπόψη ότι τα τελευταία δύο χρόνια η λύση δόθηκε εν μέσω της σαρδευτικής περίοδου.
5: Ναι.
4: Είχαμε προβλήματα άλλη φορά περισσότερα και άλλη λιγότερα, ιδίως την τελευταία χρονιά όπου ήταν ορατή η έλλειψη νερού και κάποιες μέρες σταμάτησαν να λειτουργούν τα αντλιοστάσια. Από την άλλη όμως, όπως σας είπα, εμείς ζητούσαμε μια μακροχρόνια διακρατική συμφωνία που δεν έγινε. Με και τα ανταλλάγματα και το χρηματικό.
5: Αυτά θα διαπραγματεύονται κάθε χρόνο.
4: Αντίθετα, θα διαπραγματεύονται πιθανόν ανάλογα με την τιμή της κοβατόρας, όπως γνωρίζουμε. Και το επίσης έρχονται κανονικά ποσότητες νερού, όμως το κατά πόσο θα εφαρμοστούν οι όροι της συμφωνίας, τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Και παρότι είχαμε τη δέσμευση του Περιφερειάρχη ότι θα είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια ποσότητες νερού και τις ώρες που ερχόταν, αυτό περιμένουμε να το δούμε στην πράξη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, όπου θα κορυφωθούν οι ανάγκες συζήτησης.
3: Αποκαλυπτικός εμφανίστηκε στην πρώτη του συνέντευξη μετά την απολογητική ανάρτηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστας Αλεξανδρής, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο. Ο κύριος Αλεξανδρής δεν δίστασε να κατονομάσει πολιτικά πρόσωπα και να περιγράψει.
2: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχείων Patriot στη βάση τους από Διδημότυχο και Κάρπαθο, αλλά και για την ολοκλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, άναψε το ΚΙΣΕ στη χθεσινή συνεδρίασή του. Η επιστροφή των Patriot κρίθηκε αναγκαία σύμφωνα με αρμόδιες πηγές λόγω της αλλαγής των γεωπολιτικών συνθήκων. Ακόμα θα αποσταλεί ένα όχημα M113 στο Λίβανο, ενώ υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν αναπτυχθεί 11 στην περιοχή που προέρχονται από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας. Το ΚΙΣΕ ενέκρινε την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, όπως επίσης και την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ. Και τα δύο προγράμματα έχουν περάσει από τη Βουλή αλλά και η προμήθεια κρυπτοσυσκευών. Ο Υπουργός Εξωτερικών παρήχε ενημέρωση ακόμα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ κατά πληροφορίες συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις εξελίξεις που φαίνεται να δρομολογούνται από τη γείτονα με την πρόθεση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα. Καθαρά επιχειρησιακή απόφαση για απόσυρση των Patriot και όχι υποχρεωτικότητα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα όσους το υποστηρίζουν για αλακάρτ ανάγνωση και δίθεν ειδικούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο Sky σήμερα, απέρριψε τις αναφορές περί υποχρεωτικότητας σχετικά με την απόφαση για τους Patriot, ενώ υπογράμμισε ότι εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι οι Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Αναφερόμενος ακόμα στην Κύπρο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι πρόκειται για εντελώς διαφορετική περίπτωση, εξηγώντας πως η ανάπτυξη εκεί ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της ελληνικής κυβέρνησης σε συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία και έπειτα από επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εδώ αναφερόμαστε στην Κάρπαθο και στο Δημότυχο, διευκρίνησε, απορριπτώντας κάθε σύνδεση με τις εξελίξεις στην Τουρκία. Παράλληλα, τόνισε πως ούτε αποτελεί μήνυμα, ούτε κίνηση καλής θέλησης, ούτε κατά διάνοια, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Την 5η 21 Μαΐου ξεκινά στο τριμελές πλημμυλιοδικείο Αλεξανδρούπολης η δίκη για το θάνατο του Γεωργή Τζανετάκη που έχασε τη ζωή του τον Απρίλιο του 2023 στην Εγνατία Οδό. Το δυστύχημα έγινε στις 15 Απριλίου του 2023 στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά την Αλεξανδρούπολη στο ύψος του κόμβου της Μέστης, όταν γιώταχε αυτοκίνητο διακινητή με 10 άτομα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Κομωτινή και συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο γιώταχη που οδηγούσε 45χρονο στη σωστή κατεύθυνση προς Αλεξανδρούπολη. Η οικογένεια του Γεωργή Τζανετάκη μέσω των πλήρων δικηγόρων της εξέδωσε δελτίο τύπου που απεστάλλει στα μέσα και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν και την απονομή δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων οδικής ασφάλειας και καλύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού από τις αρμόδιες αρχές ώστε να αποφευθούν αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον. Η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο την οικογένειά μας, αφορά τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης αλλά και ευρύτερα ολόκληρη την κοινωνία, ώστε να αποτελέσει την αφορμή για τη λήψη των απαραίτητων για την ασφάλεια όλων μας μέτρων, προκειμένου να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στο μέλλον, αναφέρει χαρακτηριστικά η οικογένεια. Αναλυτικά ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Έτος ορόσημο τουριστικής ανάπτυξης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη χαρακτηρίζει το 2025 η διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με αφορμή τον εισερχόμενο τουρισμό καθώς καταγράφηκε ρεκόρ στην περιοχή όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της. Με 2,2 εκατομμύρια επισκέπτες, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και 528 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικές εισπράξεις, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέγραψε το 2025 ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων και ταυτόχρονη διψήφια αύξηση και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού, σημειώνει η διοίκηση της περιφέρειας. Επιβεβαιώνεται ότι η στοχευμένη στρατηγική της διοίκησης της περιφέρειας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της τουριστικής προβόλης και της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Την τελευταία διετία, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της περιφέρειας σχεδόν διπλασιάζονται, τονίζεται ακόμα στην ανακοίνωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία INSET, σχεδόν μία στις τρεις νέες επισκέψεις της Ελλάδας πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρεια του 2025, μέγεθος που τοποθετεί την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ανάμεσα στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της εθνικής τουριστικής ανάπτυξης. Η περιφέρεια προχωρά στη δημοσιοποίηση πινάκων που γνωστοποιούν το ρεκόρ οικονομικής απόδοσης, τη διψήφια αύξηση στους τρεις βασικούς δείκτες το 2025, αλλά και στον σχεδόν διπλασιασμό των εισπράξεων σε δύο χρόνια. Ενώ επιβεβαιώνουν και πως μία στις τρεις νέες επισκέψεις της Ελλάδας είναι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Δείτε αναλυτικά μαζί με τη δήλωση του Περιφερειάρχη στο radioevros.gr. Το άδειο καλάθι του τουριστικού ρεκόρ, περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα χρήματα στον τόπο μας, ανταπαντά η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία του Στέργιου Ηλιόπουλου στην ανακοίνωση της περιφέρειας σχετικά με το ρεκόρ στον τουρισμό. Ανεβάζετε τον πύχη στις αναρτήσεις, γκρεμίζετε την αξία στην πράξη. Η διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην προσπάθειά της να βαφτίσει το κρέας ψάρι επιδίδεται σε μια επιθετική επιχείρηση ωρεοποίησης της τουριστικής πραγματικότητας, τονίζεται στην ανακοίνωση. Ως ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία, οφείλουμε να αποδομήσουμε ένα προς ένα τους ισχυρισμούς της διοίκησης, αντιπαραβάλλοντας την αλήθεια των αριθμών του ΙΣΕΤΕ απέναντι στα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, τονίζουν και εξηγούν. Αναφορικά με την έκτη θέση πανελλαδικά, για την οποία πανηγυρίζει η Περιφερειακή Αρχή, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Οι 5 ανεπτυγμένες περιφέρειες συγκεντρώνουν το 90% των εισπράξεων, αφήνοντας μόλις το 2% για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η έκτη θέση είναι απλώς η κορυφή μιας λίστας περιοχών που ο τουρισμός τους υπολειτουργεί, με το χάσμα από την υπόλοιπη Ελλάδα να διευρύνεται αντί να κλείνει, τονίζεται στην ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας. Ενώ συνεχίζει ότι ο δείκτης που αποτυπώνει τι αφήνει πραγματικά ο κάθε τουρίστας στην τοπική αγορά είναι η μέση δαπάνη αναεπίσκεψη και όχι η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση. Ακόμα η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία μιλάει για μείωση της διάρκειας παραμονής. Δεν φταίει η διεθνή στάση, φταίει το φτωχό προϊόν, τονίζει, για την παγίδα της μαζικότητας και την αποτυχία στους ημερήσιους επισκέπτες. Ενώ κλείνοντας, τονίζει

0: θεραπεία παθόντες και με άσκηση σωματικής βίας και απειλής χρήσης μαχαιριού κατά περίπτωση σε βάρος τους, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού διάφορα κοσμήματα και δύο κινητά τηλέφωνα. Έπειτα από επισταμμένες έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι τρεις δράστες, ενώ ο τέταρτος μετέβη αυτοβούλως στην υπηρεσία και συνελήφθη. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, καθώς και ένα μαχαίρι που εντοπίστηκε στο εσωτερικό του. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί υπό διεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η τακτική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με συνολικά 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Ενημερωτική εκδήλωση με στόχο τη στήριξη των γονέων κατά τη διάρκεια της απαιτητικής περίοδου των πανελλαδικών εξετάσεων διοργανώνει η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος και ο Δήμος Ορεστιάδας μέσω του Τμήματος Παιδείας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολυκεντρό Ορεστιάδας και απευθύνεται σε γονείς μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν στις εξετάσεις. Ομιλητρίες της εκδήλωσης θα είναι η Κορίνα Γκουτσίδου, κοινωνική λειτουργός, και η Αθανασία Παπαδούδη, ψυχολόγος από την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος. Βασικός σκοπός της συνάντησης είναι να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας και ιδιαίτερα των γονέων στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών κατά την εξεταστική περίοδο. Μέσα από συμβουλές και πρακτικές κατευθύνσεις θα δοθεί έμφαση στη διαχείριση του άγχους, στην ενίσχυση της επικοινωνίας και στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους υποψηφίους. Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν προβληματισμούς, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να θέσουν ερωτήματα στους ειδικούς. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: Στην καρδιά των γεγονότων 24 ώρες το 24ωρο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμό Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Patriot στη βάση τους από Διδημότυχο και Κάρπαθο άναψε το Κησέα. Καθαρά επιχειρησιακή απόφαση για απόσυρση των Patriot και όχι υποχωρητικότητα, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την 5η 21 Μαΐου στο τριμελές πλημελίο δικείο Αλεξανδρούπολης ξεκινά η δίκη για τον θάνατο του Γιώργη Τζανετάκη, που έχασε τη ζωή του τον Απρίλιο του 2023 στην Εγνατία Οδό. Η οικογένειά του εξέδωσε δελτίο τύπου και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν και την απονομή δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων οδικής ασφάλειας και καλύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον. Έτος ορόσημο τουριστικής ανάπτυξης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη χαρακτηρίζει το 2025 η διοίκηση περιφέρειας για τον εισερχόμενο τουρισμό, καθώς καταγράφηκε ρεκόρ στην περιοχή με βάση στοιχεία του INSETE, όπως γνωστοποιεί. Συνελήφθησαν 4 ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, η οποία περιλαμβάνει και έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμή συνεργό τους. Χθες, στις πρώτες πρωινές ώρες, οι δράστες εισήλθαν σε οικία στην Αλεξανδρούπολη, όπου διαμένουν 2 ημεδαποί παθόντες και με άσκηση σωματικής βίας και απειλή χρήσης μαχαιριού, κατά περίπτωση σε βάρος τους, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού διάφορα κοσμήματα και 2 κινητά τηλέφωνα. Συνεδριάζει η διαζώση στην Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 8 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
0: Για περισσότερη ενημέρωση,
1: είναι εδώ.
2: Ό,τι πιο αγνό,
3: ό,τι πιο θρεπτικό,
2: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
3: Φρέσκα.
2: Αγνά.
3: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
2: Και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: κάτω από φύλλα κίτρινα τσιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.
1: 97,1 Ραδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Patriot στη βάση τους από Δημότυχο και Κάρπαθο άναψε το Κησέα. Καθαρά επιχειρησιακή απόφαση για απόσυρση των Patriot και όχι υποχωρητικότητα, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την 5η 21 Μαΐου στο τριμελές πλημελίο δικείο Αλεξανδρούπολης ξεκινά η δίκη για τον θάνατο του Γιώργη Τζανετάκη, που έχασε τη ζωή του τον Απρίλιο του 2023 στην Εγνατία Οδό. Η οικογένειά του εξέδωσε δελτίο τύπου και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν και την απονομή δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων οδικής ασφάλειας και καλύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον. Έτος ορόσημο τουριστικής ανάπτυξης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη χαρακτηρίζει το 2025 η διοίκηση περιφέρειας για τον εισερχόμενο τουρισμό, καθώς καταγράφηκε ρεκόρ στην περιοχή με βάση στοιχεία του INSETE, όπως γνωστοποιεί. Συνελήφθησαν 4 ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, η οποία περιλαμβάνει και έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμή συνεργό τους. Χθες, τις πρώτες πρωινές ώρες, οι δράστες εισήλθαν σε οικία στην Αλεξανδρούπολη, όπου διαμένουν 2 ημεδαποί παθόντες και με άσκηση σωματικής βίας και απειλή χρήσης μαχαιριού, κατά περίπτωση σε βάρος τους, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού διάφορα κοσμήματα και 2 κινητά τηλέφωνα. Συνεδριάζει διαζώσεις την Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 8 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Ή στο www.eurocamp.gr.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Ακούω Radio Evros και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Φεγγάρι, μισό φέγγαρο, βυζάντινο φεγγάρι. Εγώ και εσύ ζευγάρι, κι νύχτα ζωγραφιά.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Patriot στη βάση τους από Δηδημότυχο και Κάρπαθο άναψε το Κισαία. Καθαρά επιχειρησιακή απόφαση για απόσυρση των Patriot και όχι υποχωρητικότητα, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την 5η 21 Μαΐου στο τριμελές πλημελίο δικείο Αλεξανδρούπολης ξεκινά η δίκη για τον θάνατο του Γιώργη Τζανετάκη, που έχασε τη ζωή του τον Απρίλιο του 2023 στην Εγνατία Οδό. Η οικογένειά του εξέδωσε δελτίο τύπου και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν και την απονομή δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων οδικής ασφάλειας και καλύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον. Έτος ορόσημο τουριστικής ανάπτυξης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη χαρακτηρίζει το 2025 η διοίκηση περιφέρειας για τον εισερχόμενο τουρισμό, καθώς καταγράφηκε ρεκόρ στην περιοχή με βάση στοιχεία του INSETE, όπως γνωστοποιεί. Συνελήφθησαν 4 ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, η οποία περιλαμβάνει και έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμή συνεργό τους. Χθες, στις πρώτες πρωινές ώρες, οι δράστες εισήλθαν σε οικία στην Αλεξανδρούπολη, όπου διαμένουν 2 ημεδαποί παθόντες και με άσκηση σωματικής βίας και απειλή χρήσης μαχαιριού, κατά περίπτωση σε βάρος τους, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού διάφορα κοσμήματα και 2 κινητά τηλέφωνα. Συνεδριάζει η διαζώση την Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 8 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
4: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχείων Patriot στη βάση τους από Δηδημότυχο και Κάρπαθο, αλλά και για την ολοκλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, άναψε το ΚΙΣΕ στη χθεσινή συνεδρίασή του. Η επιστροφή των Patriot κρίθηκε αναγκαία σύμφωνα με αρμόδιες πηγές λόγω της αλλαγής των γεωπολιτικών συνθήκων. Ακόμα θα αποσταλεί ένα όχημα M113 στο Λίβανο, ενώ υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν αναπτυχθεί 11 στην περιοχή που προέρχονται από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας. Το ΚΙΣΕ ενέκρινε την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, όπως επίσης και την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ. Και τα δύο προγράμματα έχουν περάσει από τη Βουλή αλλά και η προμήθεια κρυπτοσυσκευών. Ο Υπουργός Εξωτερικών παρήχε ενημέρωση ακόμα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ κατά πληροφορίες συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις εξελίξεις που φαίνεται να δρομολογούνται από τη γείτονα με την πρόθεση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα. Καθαρά επιχειρησιακή απόφαση για απόσυρση των Patriot και όχι υποχρεωτικότητα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα όσους το υποστηρίζουν για αλακάρτα ανάγνωση και δίθεν ειδικούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο Sky σήμερα, απέρριψε τις αναφορές περί υποχρεωτικότητας σχετικά με την απόφαση για τους Patriot, ενώ υπογράμμισε ότι εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι οι Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Αναφερόμενος ακόμα στην Κύπρο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι πρόκειται για εντελώς διαφορετική περίπτωση, εξηγώντας πως η ανάπτυξη εκεί ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της ελληνικής κυβέρνησης σε συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία και έπειτα από επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εδώ αναφερόμαστε στην Κάρπαθο και στο Δηδημότυχο, διευκρίνησε, απορριπτώντας κάθε σύνδεση με τις εξελίξεις στην Τουρκία. Παράλληλα, τόνισε πως ούτε αποτελεί μήνυμα, ούτε κίνηση καλής θέλησης, ούτε κατά διάνοια, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Την 5η 21 Μαΐου ξεκινά στο τριμελές πλημμυλιοδικείο Αλεξανδρούπολης η δίκη για το θάνατο του Γεωργή Τζανετάκη που έχασε τη ζωή του τον Απρίλιο του 2023 στην Εγνατία Οδό. Το δυστύχημα έγινε στις 15 Απριλίου του 2023 στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά την Αλεξανδρούπολη στο ύψος του κόμβου της Μέστης, όταν γιόταχε αυτοκίνητο διακινητή με 10 άτομα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Κομωτινή και συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο γιόταχη που οδηγούσε ο 45χρονος στη σωστή κατεύθυνση προς Αλεξανδρούπολη. Η οικογένεια του Γεωργή Τζανετάκη μέσω των πλήρων δικηγόρων της εξέδωσε δελτίο τύπου που απεστάλλει στα μέσα και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την απόδοση ευθύνων όπου αυτές αναλογούν και την απονομή δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων οδικής ασφάλειας και καλύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού από τις αρμόδιες αρχές ώστε να αποφευθούν αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον. Η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο την οικογένειά μας, αφορά τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης αλλά και ευρύτερα ολόκληρη την κοινωνία, ώστε να αποτελέσει την αφορμή για τη λήψη των απαραίτητων για την ασφάλεια όλων μας μέτρων, προκειμένου να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στο μέλλον, αναφέρει χαρακτηριστικά η οικογένεια. Αναλυτικά ολοκλήρη την ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Έτος ορόσημο τουριστικής ανάπτυξης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη χαρακτηρίζει το 2025 η διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με αφορμή τον εισερχόμενο τουρισμό, καθώς καταγράφηκε ρεκόρ στην περιοχή, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της. Με 2,2 εκατομμύρια επισκέπτες, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και 528 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικές εισπράξεις, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέγραψε το 2025 ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων και ταυτόχρονη διψήφια αύξηση και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού, σημειώνει η διοίκηση της περιφέρειας. Επιβεβαιώνεται ότι η στοχευμένη στρατηγική της διοίκησης της περιφέρειας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της τουριστικής προβόλησης και της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Την τελευταία διετία, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της περιφέρειας σχεδόν διπλασιάζονται, τονίζεται ακόμα στην ανακοίνωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία INSET, σχεδόν μία στις τρεις νέες επισκέψεις της Ελλάδας πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρεια το 2025, μέγεθος που τοποθετεί την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ανάμεσα στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της εθνικής τουριστικής ανάπτυξης. Η περιφέρεια προχωρά στη δημοσιοποίηση πινάκων που γνωστοποιούν το ρεκόρ οικονομικής απόδοσης, τη διψήφια αύξηση στους τρεις βασικούς δείκτες το 2025, αλλά και στον σχεδόν διπλασιασμό των εισπράξεων σε δύο χρόνια. Ενώ επιβεβαιώνουν και πως μία στις τρεις νέες επισκέψεις της Ελλάδας είναι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Δείτε αναλυτικά μαζί με τη δήλωση του Περιφερειάρχη στο radioevros.gr. Το άδειο καλάθι του τουριστικού ρεκόρ. Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα χρήματα στον τόπο μας, ανταπαντά η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία του Στέργιου Ηλιόπουλου στην ανακοίνωση της περιφέρειας σχετικά με το ρεκόρ στον τουρισμό. Ανεβάζεται τον πύχη στις αναρτήσεις, γκρεμίζεται την αξία στην πράξη. Η διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην προσπάθειά της να βαφτίσει το κρέας ψάρι επιδίδεται σε μια επιθετική επιχείρηση ωρεοποίησης της τουριστικής πραγματικότητας, τονίζεται στην ανακοίνωση. Ως ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία, οφείλουμε να αποδομήσουμε ένα προς ένα τους ισχυρισμούς της διοίκησης, αντιπαραβάλλοντας την αλήθεια των αριθμών του INSETE απέναντι στα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, τονίζουν και εξηγούν. Αναφορικά με την έκτη θέση πανελλαδικά, για την οποία πανηγυρίζει η Περιφερειακή Αρχή, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Οι 5 ανεπτυγμένες περιφέρειες συγκεντρώνουν το 90% των εισπράξεων, αφήνοντας μόλις το 2% για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η έκτη θέση είναι απλώς η κορυφή μιας λίστας περιοχών που ο τουρισμός τους υπολειτουργεί, με το χάσμα από την υπόλοιπη Ελλάδα να διευρύνεται αντί να κλείνει, τονίζεται στην ανακοίνωση της ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας. Ενώ συνεχίζει ότι ο δείκτης που αποτυπώνει τι αφήνει πραγματικά ο κάθε τουρίστας στην τοπική αγορά είναι η μέση δαπάνη αναεπίσκεψη και όχι η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση. Ακόμα η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία μιλάει για μείωση της διάρκειας παραμονής. Δεν φταίει η διεθνή στάση, φταίει το φτωχό προϊόν, τονίζει, για την παγίδα της μαζικότητας και την αποτυχία στους ημερήσιους επισκέπτες. Ενώ κλείνοντας, τονίζει ότι το INSETE προτείνει επιτακτικό εμπλουτισμό του προϊόντος, χωρική επέκταση μέσω υποδομών και ολοκληρωμένη διαχείριση προορισμών. Ενώ συμπερασματικά τονίζει, πανηγυρίζουν για τα ποσοστά, ενώ η περιφέρεια παραμένει ο φτωχός συγγενής του ελληνικού τουρισμού με μόλις 2% μερίδιο εισπράξεων. Ο πύχης δεν ανεβαίνει με ποσοστά επί του μηδενός και επικοινωνιακά τεχνάσματα ανεβαίνει με στρατηγική που φέρνει τουρίστες υψηλής αξίας και όχι μόνο αριθμούς. Στο αστυνομικό δελτίο, συνελήφθησαν εχθές 18 Μαΐου το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη 4 συμμεδαπείς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, η οποία περιλαμβάνει και έναν ακόμα άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους. Αναλυτικότερα, χθες στις πρώτες πρωινές ώρες, οι δράστες εισήλθαν σε οικία στην Αλεξανδρούπολη, όπου διαμένουν 2 ημεδαποί παθόντες και με άσκηση σωματικής βίας και απειλής χρήσης μαχαιριού, κατά περίπτωση σε βάρος τους, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού διάφορα κοσμήματα και 2 κινητά τηλέφωνα. Έπειτα από επισταμμένες έρευνες των αστυνομικών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι τρεις δράστες, ενώ ο τέταρτος μετέβη αυτοβούλος στην υπηρεσία και συνελήφθη. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, καθώς και ένα μαχαίρι που εντοπίστηκε στο εσωτερικό του. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί υπό διεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με συνολικά 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Ενημερωτική εκδήλωση με στόχο τη στήριξη των γονέων κατά τη διάρκεια της απαιτητικής περίοδου των πανελλαδικών εξετάσεων διοργανώνει η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος και ο Δήμος Ορεστιάδας μέσω του Τμήματος Παιδείας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολυκεντρό Ορεστιάδας και απευθύνεται σε γονείς μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν στις εξετάσεις. Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι η Κορίνα Κουτσίδου, κοινωνική λειτουργός, και η Αθανασία Παπαδούδη, ψυχολόγος από την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελαρόπουλος. Βασικός σκοπός της συνάντησης είναι να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας και ιδιαίτερα των γονέων στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών κατά την εξεταστική περίοδο. Μέσα από συμβουλές και πρακτικές κατευθύνσεις θα δοθεί έμφαση στη διαχείριση του άγχους, στην ενίσχυση της επικοινωνίας και στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους υποψηφίους. Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν προβληματισμούς, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να θέσουν ερωτήματα στους ειδικούς. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Patriot στη βάση τους από Διδημότυχο και Κάρπαθο άναψε το Κησέα. Καθαρά επιχειρησιακή απόφαση για απόσυρση των Patriot και όχι υποχωρητικότητα, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την 5η 21 Μαΐου στο τριμελές πλημελίο δικαιό Αλεξανδρούπολης ξεκινάει δίκη για τον θάνατο του Γιώργη Τζανετάκη, που έχασε τη ζωή του τον Απρίλιο του 2023 στην Εγνατία Οδό. Η οικογένειά του εξέδωσε δελτίο τύπου και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν και την απονομή δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων οδικής ασφάλειας και καλύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον. Έτος ορόσημο τουριστικής ανάπτυξης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη χαρακτηρίζει το 2025 η διοίκηση περιφέρειας για τον εισερχόμενο τουρισμό, καθώς καταγράφηκε ρεκόρ στην περιοχή με βάση στοιχεία του INSETE, όπως γνωστοποιεί. Συνελήφθησαν 4 ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, η οποία περιλαμβάνει και έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους. Χθες, στις πρώτες πρωινές ώρες, οι δράστες εισήλθαν σε οικία στην Αλεξανδρούπολη, όπου διαμένουν 2 ημεδαποί παθόντες και με άσκηση σωματικής βίας και απειλή χρήσης μαχαιριού, κατά περίπτωση σε βάρος τους, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού διάφορα κοσμήματα και 2 κινητά τηλέφωνα. Συνεδριάζει διαζώσεις την Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 8 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τρίφερα από εδώ και πέρα. Τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
5: Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Patriot στη βάση τους από Δημότυχο και Κάρπαθο άναψε το Κησέα. Καθαρά επιχειρησιακή απόφαση για απόσυρση των Patriot και όχι υποχωρητικότητα, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την 5η 21 Μαΐου στο τριμελές πλημελίο δικείο Αλεξανδρούπολης ξεκινά η δίκη για τον θάνατο του Γιώργη Τζανετάκη, που έχασε τη ζωή του τον Απρίλιο του 2023 στην Εγνατία Οδό. Η οικογένειά του εξέδωσε δελτίο τύπου και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν και την απονομή δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων οδικής ασφάλειας και καλύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον. Έτος ορόσημο τουριστικής ανάπτυξης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη χαρακτηρίζει το 2025 η διοίκηση περιφέρειας για τον εισερχόμενο τουρισμό, καθώς καταγράφηκε ρεκόρ στην περιοχή με βάση στοιχεία του INSETE, όπως γνωστοποιεί. Συνελήφθησαν 4 ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, η οποία περιλαμβάνει και έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμή συνεργό τους. Χθες, στις πρώτες πρωινές ώρες, οι δράστες εισήλθαν σε οικία στην Αλεξανδρούπολη, όπου διαμένουν 2 ημεδαποί παθόντες και με άσκηση σωματικής βίας και απειλή χρήσης μαχαιριού, κατά περίπτωση σε βάρος τους, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού διάφορα κοσμήματα και 2 κινητά τηλέφωνα. Συνεδριάζει η διαζώση την Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 8 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο καταφέξει, θα έρθει γνώμη αυγή. Κοντεύει έξι,

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Patriot στη βάση τους από Διδημότυχο και Κάρπαθο άναψε το Κισαία. Καθαρά επιχειρησιακή απόφαση για απόσυρση των Patriot και όχι υποχωρητικότητα, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την 5η 21 Μαΐου στο τριμελές πλημελίο δικείο Αλεξανδρούπολης ξεκινά η δίκη για τον θάνατο του Γιώργη Τζανετάκη, που έχασε τη ζωή του τον Απρίλιο του 2023 στην Εγνατία Οδό. Η οικογένειά του εξέδωσε δελτίο τύπου και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν και την απονομή δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων οδικής ασφάλειας και καλύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον. Έτος ορόσημο τουριστικής ανάπτυξης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη χαρακτηρίζει το 2025 η διοίκηση περιφέρειας για τον εισερχόμενο τουρισμό, καθώς καταγράφηκε ρεκόρ στην περιοχή με βάση στοιχεία του INSETE, όπως γνωστοποιεί. Συνελήφθησαν 4 ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, η οποία περιλαμβάνει και έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους. Χθες, στις πρώτες πρωινές ώρες, οι δράστες εισήλθαν σε οικία στην Αλεξανδρούπολη, όπου διαμένουν 2 ημεδαποί παθόντες και με άσκηση σωματικής βίας και απειλή χρήσης μαχαιριού κατά περίπτωση σε βάρος τους, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού διάφορα κοσμήματα και 2 κινητά τηλέφωνα. Συνεδριάζει διαζώσεις την Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 8 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
2: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
1: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
2: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
3: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
2: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Είναι η εκπομπή. Έβηχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια πολύ όμορφη βραδιά ξεκινάει και απόψε. Ξεκινάει εδώ, στο Ράδιο Εύρος, στο ακριτικό Ράδιο Εύρος από την Νέα Ορεστιάδα, στους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο τμήμα και την υπόλοιπη Θράκη και φυσικά στο radioevros.gr για όλη τη Θράκη. Μια μεγάλη παρέα και απόψε εδώ, μια μεγάλη παρέα με την οποία θα περάσουμε όμορφα. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι 19 Μαΐου του 2026 και έχουμε και ένα νέο μέλος στην παρέα μας. Είναι το κέντρο των υπηρεσιών ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας, τη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στην Ορεστιάδα, το Πόντο Μέντικα. Εκεί λοιπόν μπορείτε να πάτε, κυρίες μου, κυρίως για τα νύχια σας, φυσικά και άντρες ή γυναίκες, δεν υπάρχει φιλετικός προσδιορισμός ή περιορισμός σε ό,τι αφορά τη φροντίδα των ποδιών σας και για παθήσεις και για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στο ποδαράκι μας. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε, μπορείτε να τηλεφωνήσετε για ένα ραντεβού στο 6957 18 65 32. Να το επαναλάβω λοιπόν, 6957 18 65 32. Θα το λέμε συχνά. Σήμερα η εκπομπή μας έχει να κάνει με το τηλέφωνο. Λοιπόν, το τηλέφωνο, αυτή την φοβερή εφεύρεση η οποία έχει αλλάξει τη ζωή μας από τον πρώτο καιρό που βγήκε, ας πούμε, δόθηκε στον κόσμο, στον απλό λαό, το τηλέφωνο έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να έρθουμε πιο κοντά, στο να περάσουμε το μήνυμά μας ο ένας στον άλλον. Ακολούθησαν τα υπόλοιπα, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και το καθεξής. Το τηλέφωνο, αμέσως μετά τον τηλέγραφο, ήταν τα πρώτα που μας έκαναν να νιώσουμε ότι είμαστε δίπλα σε ανθρώπους που μπορεί να είναι πολύ μακριά μας. Ειδικά το τηλέφωνο που δεν είχε το άψυχο του τηλεγράφου, δηλαδή μιλάς και ακούει, μιλάει και ακούς ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνείς, είχε αυτή την αμεσότητα. Και από την ώρα μάλιστα, τώρα τελευταία που μπήκαν και τα κινητά μέσα στο κόλπο, μέσα στην καθημερινότητά μας, ένας λόγος παραπάνω μας έχει φέρει πολύ πιο κοντά και έχει μικρύνει τον κόσμο. Θα ακούσουμε λοιπόν πολλά τραγούδια που μέσα τους έχουν τη λέξη τηλέφωνο και τα παραγωγά της. Θα περάσουμε όμορφες στιγμές, αλλά πριν πάμε σε αυτό, μια μικρή στάση. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό. Είναι μια μέρα που οι διώξεις του αποκαλούμενου τέλος πάντων εθνάρχη της Τουρκίας, του Κεμάλ Ατατούρκ, σφάγιασαν και έκαναν πρόσφυγες πάρα πολλούς ποντίους. Πάνω από 350.000 σφαγιάστηκαν σε εκείνες τις διώξεις του 1919, που δεν ήταν μόνο για εκείνη τη μέρα, εκείνη τη χρονιά ή μόνο εκείνη τη μέρα, ήταν διαρκής και φυσικά έκαναν και πάρα πολλούς ποντίους να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε θύμηση και μνήμη όλων αυτών. «Την πατρίδα έχασα».

μακρά και πονεμένη η ιστορία των ποντίων, μακραίωνη από την αρχαία Ελλάδα, φαίνεται και στη γλώσσα τους, τη γλώσσα που χρησιμοποιούν, εκεί λίγο απομονωμένη της, πώς να πω, Πέριξ του Ευξήνου Πόντου, αποκομμένη από την περισσότερο μεγαλύτερο κορμό για πολλά χρόνια της χώρας, κράτησαν πολλά στοιχεία της αρχαιοελληνικής γλώσσας και στους ιδιωματισμούς τους και στον τρόπο που αυτή εξελίχθηκε. Όπως και να έχει, τιμή σε όσους έχασαν τη ζωή τους. Δυστυχώς, ένα ακόμα ελληνικό φύλο, το οποίο υπέφερε τα πάνδυνα, με μετακινήσεις πληθυσμών, με διώξεις, με σφαγές, με κακουχίες, με όλα. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό. Κάποια στιγμή επιφυλάσσουμε να κάνουμε ένα μεγαλύτερο αφιέρωμα τους ποντιακού ελληνισμού. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα του τηλεφώνου μας εμείς, έτσι. Θέμης Αδαμαντίδης, στο τηλέφωνο, και Νίκος Νομικός, ο τηλεφωνητής.

Να και κάτι που φαίνεται να έχει φύγει μαζί με τους τηλεφωνικούς θαλάμους, όμως έδωσε την αφορμή για τραγούδι. Γιάννης και Αντώνης Βαρδής, Τηλεκάρτα.

Και κάπως έτσι λοιπόν πάει και αυτό το τραγούδι και πάμε παρακάτω. Το λάθος, Μελίνα Ασλανίδου. Έχει, μην το ψάχνετε, θα σας πω εγώ το στίχο, γιατί και ένα τηλεφώνημά σου έτσι ξαφνικά μέσωσε ακόμα μια φορά. Εκεί αναφέρεται το τηλέφωνο. Και μετά τηλεφώνησέ μου, Βασίλης Καράς, κλασικό, γνωστό, που θα μας πάει στις διαφημίσεις.

0: 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Βουνό ή θάλασσα.
7: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
7: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
6: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
8: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
7: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982 ή στο www.eurocamp.gr.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
12: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
11: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
12: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
13: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
11: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
12: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
14: Και να είμαστε πάλι εδώ, να είμαστε πάλι πίσω στο Ράδιο Εύρος, στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο, στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας. Μαζί μας είπαμε από σήμερα πάντοτε οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου Μαρία στο Ποντομέντικα, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος, με τηλέφωνο για ραντεβού το 6957 18 65 32. Το επαναλαμβάνω, 6957 18-65-32. Ξέρετε, έρχεται καλοκαίρι. Θα εμφανίσουμε νυχάκια και ποδαράκια. Είναι ώρα να τα φροντίσουμε. Λοιπόν, μια μεγάλη καλησπέρα στους Έλληνες της Διασποράς. Καθώς το ράδιο evros.gr ακούγεται σε όλο τον κόσμο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας ακούνε. Εμείς θα προχωρήσουμε εδώ, καθώς σήμερα, μετά από μια μικρή στάση που κάναμε για να τιμήσουμε τον ποντιακό ελληνισμό και όλα όσα υπέφερε με τους διωγμούς, τον αφανισμό και τον ξεριζωμό του κατ' επέκταση, συνεχίζουμε ακούγοντας τραγούδια που έχουν να κάνουν με το τηλέφωνο. Από πού τηλεφωνάς? Ζήτησε να ακούσει Λούλα. Είναι η Μαργαρίτα Ζορμπαλά και το χαρίζουμε στη Λούλα.

Και γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι το τραγούδι αυτό είναι πριν την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας. Αν μου τηλεφωνούσες, Μιχάλης Χατζηγιάννης,

Αν μου τηλεφωνούσες λοιπόν, προφανώς δεν του τηλεφώνησε. Πάμε παρακάτω. Άλκη στην Πρωτοψάλτη και μόνο του, ακολουθούμενη από τις αναπάντητες κλήσεις της Έλληνας Παπαρίζου.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
9: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
8: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
9: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
10: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
9: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Και να είμαστε λοιπόν πάλι πίσω, να είμαστε στο δεύτερο ωραίο σκέλος του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Είναι 9 και 4,5 πρώτα λεπτά εδώ από την ακριτική πόλη της Νέας Ορεσιάδας και από τις γνωστές και αγαπημένες σας συχνότητες. 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου, το νησί μας στη Σαμοθράκη αλλά και την υπόλοιπη Θράκη και φυσικά το radioevros.gr διαδικτυακά. Με την καινούργια μας φίλη, την Μαρία Τιμπελιάκου, που είναι η χορηγός πλέον αυτής της εκπομπής, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 2 στην Οριστιάδα, για υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, τώρα που το καλοκαιράκι κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη, πέρα από το υγιεινό της υπόθεσης και το όμορφο ομοίως της υπόθεσης. Άρα λοιπόν έχετε πολλούς λόγους για να τηλεφωνείτε στο 6957 18 65 32. Συνεχίζουμε εμείς με τα τηλεφωνήματά μας, μια και είπα να τηλεφωνείτε, καθώς απόψε ο τίτλος της εκπομπής και το θέμα της εκπομπής είναι το τηλέφωνο και τα τηλεφωνήματα. 12 παρά θα τραγουδήσει ο Βασίλης Καράς και δεν χτυπάει το τηλέφωνο ο Γιάννης Πάριος. Για να προχωρήσουμε να τα ακούσουμε.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

Μέσα στη ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο έρωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά, να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις.

Οπότε λοιπόν του Γιάννη Πάριου το τηλέφωνο χτύπησε. Για να δούμε τον Γιώργο Αλκαίου. Όχι λέει, αλλά θα δούμε πάλι. 12 θα μας τραγουδήσει μετά η Ανούλα Ιβύση, η εθνική μας καλλιτέχνητα. Ρούπο μπανάτε τέο.

0: Και να είμαστε πάλι εδώ μαζί με το συνεργάτη μου. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
0: Έτσι,
1: αυτό το πάει εγώ.
0: Θα κάτσω σπίτι, είναι το επόμενο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ναι, και θα το πει ο Λουκιανός ο Κυλαϊδόνης. Θα κάτσω σπίτι. Και μετά, και χτυπάει το τηλέφωνο, λέει δεν θα το σηκώνω. Και μετά θα έρθει ο Κώστας Μαρτάκης να πει πάρε ένα τηλέφωνο. Πες Αντώνη, σας αγαπάμε.
1: Σας αγαπάμε.

Έτσι λοιπόν και με τη Μαρινέλα και θα πάμε λίγο να ακούσουμε τον Αντώνη Ρέμο. Μείνε λίγο στη γραμμή, λέει ο Αντώνης Ρέμος.

Και καθώς θα μένετε στη γραμμή, μπορώ να σας πω ότι η Πίτσα Παπαδοπούλου με τον Άχιο Θεός τηλέφωνο, ο Στέλιος Καζατζίδης με το «θα κόψω το τηλέφωνο» και ο Χρήστος Κυριαζής με απλά με το τηλέφωνο, είναι τα τρία τραγούδια που θα μας οδηγήσουν στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω το στούντιο αυτό της ποδολογίας και του καλοπισμού νυχιών, της Μπελιάκου της Μαρίας, το Ποντομέντικα, το οποίο προσφέρει αυτή την εκπομπή, και να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και απόψε εδώ. Αύριο και πάλι από τις 7 το πρωί και μέχρι τις 10 ο Γιάννης Βαλικούδης και εγώ στην πρωινή μας περιπολία, 10 με 1 Νίκος Πατούνας και Ευρωσκόπιο, 2 και 5.30 τα κεντρικά δελτία ειδήσεων με τη Σταυρούλα Αγελαδράκη, 3 ανά μία ώρα μέχρι τις 8 το σύντομο δελτίο ειδήσεων και στις 8 πάλι εδώ μαζί. Παράλληλα, ακούτε και διαβάζετε Radio Evros και radioevros.gr. Καλό σας βράδυ και εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Βουνό ή θάλασσα?
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930. 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σκέπαζομαι τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Σπάσε τους κανόνες.
0: 97,1 Radio Evros.
1: Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

πως να σ' αγγίξω, πως εσύ είσαι ουρανός, κι εγώ πως να σε έφτασω, που τρέχω να σε πιω.

Πώς να σ' αγγίξω, πώς φοβάμαι τόσο φως. Φοβάμαι τέτοια αγάπη, Θεέ μου, τόσο δακρύ. Μη μου ζητάς να πιω. Πώς να σ' αγγίξω, πώς εγώ τόσο μικρός. Σκιά στο σκαλοπάτι, το τίποτα πτώ.